30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Ελιαράτος.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: κόντος δεν το κέρ. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αιγαίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αιγαίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αιγαίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Άγγελος Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Earth News. Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις από την έρευνα που διεξάγουν αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε, αλλά και τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι δύο γιατροί το έκτακτο περιστατικό της ανακοπής, την οποία υπέστη ο τραγουδιστής. Στις καταθέσεις των δύο γιατρών που διώκονται για κακούργημα, διαπιστώνονται σοβαρές αντιφάσεις αλλά και παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη είναι ο Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, τον βλέπουμε. Κωνσταντίνε, οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται εκεί μέχρι και τη Δευτέρα, όπου θα απολογηθούν, ενώ στη δικογραφία θα προστεθεί η κατάθεση του ταξιτζή που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, Χρήστο. Από την κατάθεση λοιπόν του οδηγού ταξί προκύπτει και διασταυρώνεται από τις αρχές ότι αφού παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη από το σπίτι του στο πανόραμα της Βούλας, τον άφησε έξω από το ιατρείο στο Κολωνάκι στις 2 παρα 5 το μεσημέρι. Τώρα οι αρχές, μετά από ενδελεχή έρευνα στα αρχεία των ραντεβού στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το ραντεβού του Μαζονάκη είχε διαγραφεί. Σύμφωνα τώρα με την γιατρό, αυτή του χορήγησε 2 δόσεις αδρεναλίνης των 5 μιλιγκράμμ. Ο γιατρός, όταν έφτασε στο ιατρείο, δήλωσε ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή, ότι υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν λειτουργούσε, ενώ η σύζυγός του δήλωσε ότι έγινε απεινίδωση χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Διαπιστώθηκε ότι η ίδια δεν ήθελε να συνοδεύσει τον ασθενή με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Τώρα, από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διαπιστώνεται ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεραπείας στο Γιώργο Μαζονάκη. Όσον αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν γινόταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρωτόκολλα ο απαιτούμενος καρδιολογικός έλεγχος. Σημαντικό τώρα εύρημα των αρχών είναι ότι τα σωληνάκια από το μηχάνημα που οδηγούν στους φλεβοκαθετήρες έχουν καθαριστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με τον ανάλογο εργαστηριακό έλεγχο δεν μπορεί να ανακτηθεί το απαιτούμενο DNA. Από φωτογραφικό υλικό που διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές, φαίνεται ότι ο γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής από τις 2 το μεσημέρι έως τις 3 παρατέταρτο. Όπως είπες και εσύ λοιπόν, κρατούνται λοιπόν στην υποδιεύθυνση αστυνομικής διεύθυνσης ασφάλειας και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα. Υπάρχει λοιπόν, έχουν εκριθεί με ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά συναυτουργία και θανατηφόρα έκθεση, ενώ η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ανθρώπινο δόλο.
0: Να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις σε ένα θέμα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Τώρα, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει βάλει στο μικροσκόπιο των αρχών ιατρικές πράξεις και παραλήψεις που ελάμβαναν χώρα στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση. Γιατροί καταμαρτυρούν το ασύμβατο μιας τόσο σημαντικής ιατρικής πράξης εκτός νοσοκομείου και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
2: Το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, ήταν παράνομα τοποθετημένα.
3: Είναι τελείως βέβαιο ότι η πράξη αυτή που τελεί το κύκλο αφέ είναι παράνομη.
2: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον εγκέφαλο του μηχανήματος για να δημιουργήσουν αλληλουχία χρόνων και γεγονότων. Παράλληλα, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν αν σβήστηκαν πολύτιμα στοιχεία από τις μνήμες στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Στην έκθεση πόρισμα που συνέταξε το κλιμάκιο γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και παρέδωσε στις αρχές, φαίνεται να διαπιστώθηκε πως τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί.
4: Είπαν ότι δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαφαίρεση η ίδια. Ενώ οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα ήταν σε ενεργεία και έκανε πλασμαφαίρεση. Σε έναν ασθενή που σου λέει δεν είναι καλά, δεν έχουν προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος, δεν έχει ελεγχθεί, είναι δυνατόν σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο να τον βάζουν να του κάνει.
0: Κυρία Παγώνη, εμένα.
2: Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναζητούν τυχόν DNA για τα σωληνάκια του μηχανήματος, καθώς ακόμη και να προσπάθησαν να το καθαρίσουν, είναι σε θέση να εντοπίσουν υπολείμματα. Υπάρχουν όμως και κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα. Τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι?
5: Η γιατρός που ανακριτικά φέρεται να υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 4 στο ιατρείο, έχοντας μάλιστα καθυστερήσει στο προγραμματισμένο ραντεβού τους. Υλικό από κάμερες, ωστόσο, έχουν καταγράψει το γνωστό τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο στο Κολωνάκι στη 1 το μεσημέρι.
2: Είχε ξεκινήσει ιατρική πράξη όταν κατέρευσε.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, η ιατρική πράξη ήταν ήδη σε εξέλιξη για περίπου 40 με 45 λεπτά όταν ο τραγουδιστής άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Ωστόσο, ο γιατρός υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ιατρική πράξη δεν κατέστη εφικτή, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη καταρρεύσει όταν του τοποθέτησε το φλεβοκαθητήρα.
2: Αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα για το τι ακολούθησε αυτές τις 3 ώρες στο ιατρείο μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.
5: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έφτασαν στις 4 και 25 στο Κολωνάκι.
6: Σε 3 με 4 λεπτά ήμασταν ήδη στο σημείο. Μόνο μία κυρία κατέβηκε στο αστυνοφόρο, αλλά δυστυχώς δεν συνόδευσε. Δεν ξέρουμε αν ήταν γιατρός νοσηλεύτρια.
7: Το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ έλαβε κλείσει στις 4 και 3 για άγνωστο άτομο μέσα σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εντός 5 λεπτών περίπου ένα στενοφόρο και μια μηχανή. Κατά την άφηξη στο ιατρείο είχε ξεκινήσει προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από το προσωπικό του ιατρείου, η οποία συνεχίστηκε από τους διασώστες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στο νοσοκομείο.
2: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την ψηφιακή ανάλυση προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο.
8: Όλα τα χρόνια του, εγώ το ξέρω 18 χρόνια, δεν είχαμε ποτέ αντιμετωπίσει καρδιολογικό πρόβλημα και έκανε και εξετάσεις. Ήταν τακτικό να τσεκάρουν.
5: Σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας ήταν η κατάθεση της Διευθύντριας της Αιματολογικής Κλινικής που εξήγησε στις αρχές τι είναι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης.
9: Η πασβεστιαιμία μπορεί να κάνει ο άρρωστος άμεσα αναστρέψιμη, τόση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, ο άρρωστος μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση, γιατί υποκαθιστάς το πλάσμα το οποίο αφαιρείς.
5: Η γιατρός που πλέον διώκεται για κακούργημα είχε παρουσιάσει πριν από 3 χρόνια σε συνέδριο ένα μηχάνημα το οποίο, όπως ισχυριζόταν, αποτοξίνωνε τον οργανισμό.
10: Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά. Περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται.
5: Αστυνομικοί της ασφάλειας αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστώσουν αν πράγματι την προηγούμενη ημέρα είχε επισκεφτεί ξανά το ιατρείο της, όπως υποστηρίζει η γιατρός. Αυτό που θέλουν να διαπιστώσουν είναι το πότε πήγε, πόση ώρα έμεινε εκεί και αν και τότε είχε υποβληθεί στην ίδια ιατρική πράξη.
0: Έλεγχος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποίησε και κλιμάκιο της ΑΔΕ προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ των 2 γιατρών. Οι αρμόδιες αρχές θα ζητήσουν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να γίνει διασταύρωση κινήσεων κεφαλαίων και να εξεταστούν πιθανές συναλλαγές με συγγενικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τις κινήσεις καρτών και τις επαγγελματικές τους συναλλαγές, καθώς εξετάζεται ενδελεχώς τα τιμολόγια αγοράς των μηχανημάτων. Επίσης, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάζουν στο μικροσκόπιο και τα στοιχεία για τα δηλωμένα έσοδα, τις δαπάνες αγοράς περιουσιακών στοιχείων και το ψηφιακό πελατολόγιο των 2 γιατρών. Εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία, θα ζητηθούν στοιχεία από πελάτες, προμηθευτές και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.
11: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη, αγάπη μου.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, μισό Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, μισό Cleveland.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγχρονίτα των 101,9 FM. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Και
1: φ...
2: Rated T for teens.

0: Σήμερα Παρασκευή, ελάτε στο Μεγάλο Γλέντι, στο εστιατόριο γεύση, μπουζούκια και γλέντι, με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα από τη Νέα Υόρκη. Μαζί και ο Νίκος Ευθυμιάδης, στο μπουζούκι από το Λεωνίδα και στο όργανο από το Γιάννη. Μόνο σήμερα, Παρασκευή βράδυ, μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, σας περιμένουμε στο ξακουστό εστιατόριο γεύση Restaurant. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 727-505-0034. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-505-0034. Μην χάσετε σήμερα το βράδυ για μια ακόμη κεφάτη βραδιά.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι τελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες

στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά.

Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, Ιστοχλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, στο Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ιταλικό τραγούδι, ζηλεύω. Ακούτε φωνή των Ελλήνων και τώρα στις γόνιτα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελασσάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινόρυψη και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: και ένα τραγούδι από τον Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάκης Μπίνης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γρηγόρης Βιθικότσης. Τριαντάφυλλα σπασμένα.

0: ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης.
1: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
2: Θέμης Αδαμαντίδης, ρωτάω άστρα και ουρανό.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα?

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι, παλαμάκι.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζει αιώνα με. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Ήτανε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: καπουκά που ξεχνιέμαι και νομίζω.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου. Η Αθήνα.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών.
1: Δελφίνι, Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Benin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
3: Η ζωή που έχουμε ζήσει

Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων. Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ένα, δεν ακούω κανένα από σένα. Σαν τρελός με στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα από σένα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Jerem Christian.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Νότης Φακιανάκης, φως μου.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος από

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Οι ακρότες.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιάννα.
2: Μην μου είστε πάρα πολύ ωραία όλα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε. Και αρέσει τη νέα από την Ελλάδα. Χαίρομαι για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
4: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
5: Ευσταθείο. Στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα.

This is WPSO 1500 in New Paglizzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. Βίκυ Μοσχολιού. Συννεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συννεφιές.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Στο κουτούκι του Γιαβρή, Κατερίνα Στανίση.

0: Πλάι πλάι. Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα, γιατί είμαστε μόνο δύο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς κι ας μ' αγαπάς,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι.

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίμη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κατερίνα Κούκα.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες του.
1: Έπεισε λάθη ή έχεις πάθει.
0: Το Safety Harbor Resort and Spa

0: με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Panos Gavalas, Ria.

Πλάι Πλάι, Ελένη Βιτάλη. Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα, γιατί είμαστε μόνο δύο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς κι ας μ' αγαπάς.

0: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: ζεις ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερις και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγίνου που επέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε εσά.

0: Είμαστε αδέλφια από την Μαριμιλάντα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Flossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

0: πίστεψε πως αγαπώ.
1: Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High C Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High C Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road is στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
5: Ακούτε τη φωνή των ονειρών. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727

0: νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κομιδά μου. Πάνος Γαβαλάς. Δίκα.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Μίκης Θεοδωράκης.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε τη φωνή των ενδύσεων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια νεανικό τραγούδι, δίκημο σχολείο. Θα κλείσω τα μάτια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Αλβανού κρατουμένου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερό. Νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εντείνεται ο κίνδυνος νέας εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο Άλμα Επικοντό, Εμμανουήλ Καραλή. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship. Ξεπέρασε τα 6-15 μέτρα. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητα στέλνει από τη Στρογγύλη και τη Ρο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καστελόριζου. Πάμε αμέσως στο συνάδελφό μας, τον Μίλτο Σακελάρη, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Στρογγυλή αλλά και την Ηρώ. Βρέθηκε λίγο μετά τις 9. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τα αντίστοιχα φυλάκια. Ευχαρίστησε τους Έλληνες οπλίτες για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν και, όπως είπε, μας κάνετε υπερήφανος, ανέφερε χαρακτηριστικά, δωρίζοντας τους, κάνοντας τους μάλιστα και δώρα. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στα δύο φυλάκια τις εργασίες που έχουν γίνει, περιηγήθηκε στα όσα έχουν υλοποιηθεί, στα έργα, παραδείγματος χάρη, στο φυλάκιο στην ΡΟ. Έχουν δημιουργηθεί ένα μαγειρίο, ξενώνες, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το σπίτι της κυράς της ΡΟ, που έχει μετατραπεί σε μουσείο, ενώ συνέχεια κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο της, συνοδευόμενος φυσικά από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χάτζη Μάρκο, όπως επίσης και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχύως, και μόνο η παρουσία του εδώ είναι ένα μήνυμα εθνικής συσπήρωσης. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε μετά από λίγες ώρες στο Καστελόριζο, εκεί όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης. Μίλησε για όλες τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται στο νησί. Μιλάμε για παρεμβάσεις για 37 έργα συνολικά, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ που θα δρομολογηθούν, ενώ στάθηκε και στα κίνητρα τα οποία δίνονται σε γιατρούς όπως επίσης και σε δασκάλους για να μπορούν να έρθουν εδώ στο νησί και να αυξηθούν οι κάτοικοι του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την επόμενη τετραετία θα κλείσουμε όλες τις μεγάλες εκκρεμότητες, τόνισε.
1: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Αποστολή του φυλακίου είναι η επιτήρηση του χερσαίου θαλάσσιου και αέριου χώρου και η αναφορά κάθε πληροφορίας στο κεπί της Ερενικός της 5ης Ανώτερης Διοίκησης Πραγμάτων Εθνοφυλακής. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό είναι ένα μυστικό από το φυλάκι του Στρογγύλης.
5: Ευχαριστώ που αναφέρεσαι. Καλά μας κάνετε.
4: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
6: Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, θα πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ίδρευσης, στην ανάγκη να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο, και βέβαια και στην πρόθεση μια σειρά έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική Zero Waste, είτε για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί συνολικά η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί. Ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων γενναιόδωρα θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, έτσι ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε τουλάχιστον να στεγάσουμε τους γιατρούς οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν στο Καστελόριζο σε απολύτως αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων παραμένει αναφέρετο δικαίωμα της χώρας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτικα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου εδράζεται πλήρως στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ενώ η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος, Πέρο Τζανετάκο.
7: Ναι, πράγματι Μαριάννα, την ώρα που συνεχίζονται οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν και στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο κύριος Γεραπετρίτης αναδεικνύει το γεγονός ότι το εγχείρημα είναι μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας παραλλήλως ότι η Ελλάδα ήδη λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την θωράκιση του εγχειρήματος, για τη θωράκιση του έργου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μαριάννα υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα-Γαλλία συνδέονται με στρατηγική συνεργασία, να θυμίσουμε, και ρήτρας αμυντικής συνδρομής, ενώ λέει ότι η χώρα διαθέτει μια σειρά συμμαχιών και συνεργειών με έτερες δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προσθέτει, Μαριάννα, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχουμε το διεθνές κύρος, το οποίο χτίσαμε ως αξιόπιστοι συνομιλητές και εταίροι, στο ζήτημα της έρευνας και πόντισης καλωδίων που συνιστά ελευθερία του δικαίου της θάλασσας, δεν χωρεί μέση οδός. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς τίμημα, στο τέλος πληρώνει με τόκο. Όπως είπες και εσύ, Μαριάννα, πολύ σωστά, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο αναφέρετο δικαίωμα που έχει η χώρα προς επέκταση των χωρικών υδάτων της όταν αυτό κριθεί σκόπιμο για τα εθνικά συμφέροντα. Κλείνοντας, Μαριάννα, και όσον αφορά την αντιπαράθεση που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες με τον κύριο Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε σεβαστές, όπως είπε, τις απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας όμως ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις συνομιλούσαν με την Τουρκία, ενώ υπογράμμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που έχει προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλειών, όπως είναι η κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και των θαλασσίων πάρκων.
1: Ιέρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
8: Οι αντιφάσεις στην προανάκριση φαίνεται πως οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών και στον σχηματισμό δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν την ώρα που ο τραγουδιστής πήγε στο ιατρείο και στη διάρκεια παραμονής του στο χώρο.
9: Υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο στον οποίο δόθηκε προφορικά στην ελληνική αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
8: Επίσης προκύπτει ότι οι γιατροί είχαν δηλώσει άλλη ειδικότητα και άλλες υπηρεσίες παρήχαν.
10: Το ζευγάρι των ιατρών παραμένει υποκράτηση εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης μέχρι και τη Δευτέρα, όπου έχει προγραμματιστεί η απολογία τους για την κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν.
8: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο απειλητωτής δεν λειτουργούσε και οι κατηγορούμενοι δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
11: Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος, μετά από τον έλεγχο που έκανε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι ο τελευταίος ασθενής αυτού το μηχάνημα, που είναι σε 9 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η θεραπεία στις 2 και 14 το μεσημέρι και είχε μια διάρκεια θεραπεία 42 λεπτά που διακόπη. Άρα σημαίνει πρακτικά, εάν δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ώρα, ότι από τις 2 και 54 ο Γιώργος είχε χάσει τις αισθήσεις του και βρισκόταν σε 1,5 ώρα σε ιατρείο κακώς.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος φέρεται να είχε καθαριστεί. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη έδωσε κατάθεση στην αστυνομία. Οι ώρες που έδωσε φαίνεται να συμπίπτουν με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την προανάκριση.
12: Από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, φίλοι, θαυμαστές και γείτονες προσέρχονται στο σπίτι όπου και διέμενε στη Βούλα και αφήνουν μία ανθοδέσμη στη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη.
8: Οι αρμόδιοι συνεχίζουν την έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
13: Υπήρχε ένα μηχάνημα. Πήγε στο σούπερ μάρκετ, το πήρε. Κάπως μπήκε στη χώρα. Υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός για να μπει. Πώς ήρθε?
14: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
15: Είχαν διαγραφεί όλα τα ραντεβού της ημέρας εκείνης. Σύμφωνα με όσο κατέθεσαν οι γιατροί, ήταν μια διαδικασία τυπική που γίνεται κάθε μέρα. Ναι. Ενώ και το δωμάτιο που πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση ή δεν πραγματοποιήθηκε, φαίνεται να είχε καθαριστεί εξονυχιστικά από το νοσηλευτικό προσωπικό, και αυτό όταν ρωτήθηκαν από την ελληνική αστυνομία, απάντησαν ότι είναι μια τυπική διαδικασία που γίνεται συνεχώς. Βέβαια, ναι, η Τετάρτη δεν ήταν μια τυπική ημέρα, καθώς έφυγε στην ουσία ένας άνθρωπος, είτε ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στην παρούσα, χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι τον παρέλαβε χωρίς να έχει αναπνοή και χωρίς να έχει σφιγμό.
16: Και εδώ κουμπώνει η Σπυριδούλα το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις, τόσο των δύο γιατρών, όσο και της νοσηλεύτριας και της γραμματέως, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν χρονικές ανακολουθίες. Δηλαδή, ο ταξιτζής που είδαμε ότι τον πήγε από το σπίτι του στο ιατρείο, είπε ότι τον πήγε λίγο πριν τις 2, ενώ ο γιατρός είπε ότι έφτασε στο ιατρείο λίγο μετά τις 4.
15: Πράγματι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανακολουθία στις καταθέσεις όλων των παρευρισκόμενων. Ο οδηγός ταξί δήλωσε ότι έφτασε στο ιατρείο στο Κολωνάκι μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 2 παρα 5. Οι γραμματείς του ιατρείου είχαν πει ότι το ραντεβού ήταν στην 1. Η μία από τις γραμματείς δήλωσε ότι έφτασε στις 2 με 2 και μισή. Ναι. Η άλλη δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έφτασε στις 3.30 και τελικά η γιατρός ανέφερε ότι έφτασε στις 4. Και αυτό για να εξηγήσει γιατί δεν προχώρησε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Να πούμε επίσης ότι φαίνεται ότι κατέθεσε στην αστυνομία ότι ρώτησε, ενώ δεν έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, ρώτησε τον τραγουδιστή αν είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και εκείνος της απάντησε θετικά και παρόλα αυτά προχώρησε τη διαδικασία. Και γιατί μένουμε, Μαριάννα, στις ώρες?
16: Στις ώρες γιατί είναι πολύ σημαντικές, είναι κρίσιμες. Και φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει από αυτά που έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές, ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και υπάρχουν τα κρίσιμα 90 λεπτά.
15: Υπάρχουν 87 λεπτά κενό. Τα 87 λεπτά προκύπτουν από τα 42 λεπτά που φαίνεται να λειτουργούσε το μηχάνημα, αλλά και από τα 45 λεπτά που κατέθεσε η γραμματέας ότι έβλεπε και τους δύο γιατρούς να πηγαίνουν έρχονται μέσα στο δωμάτιο σε πανικό και να προσπαθούν να κάνουν κάρπα στον τραγουδιστή, και μετά τις ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Ναι. Οπότε υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Να προσθέσουμε επίσης ότι ο γιατρός, ο άντρας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Μαζωνάκη, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καταγράφει σε καφετέρια στο Κολωνάκι, σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, συγγνώμη. Ναι. Όμως από τις 3 παρατέταρτο είχε επιστρέψει στο ιατρείο του για να παρευρίσκεται στο ραντεβού.
16: Άρα βρισκόταν στο χώρο του ιατρείου, ναι.
15: Και μάλιστα ήταν εκείνος που προσπάθησε να κάνει και κάρπα και απειδηνωτή, όπως δήλωσε η γυναίκα του. Όμως ο απειδηνωτής φαίνεται να μην λειτουργούσε, ή έτσι δήλωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ όταν έφτασε. Και να πούμε και τέλος, Μαριάννα, ότι ενώ πρόκειται για δύο γιατρούς που κούραραν επί 7 χρόνια, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον Γιώργο Μαζωνάκη, κανένας από τους δύο δεν ανέβηκε μαζί του στο ΕΚΑΒ για να τον βοηθήσει και να του παρέσχει οποιαδήποτε βοήθεια μέχρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
16: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιατρείο λοιπόν της Οδού Καρνεάδου με την ΑΔΕ μάλιστα να εξετάζει πλέον όλα τα οικονομικά στοιχεία του ιατρείου. Ραλού Αλεξοπούλου, πού επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα και ποια στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα?
17: Ουσιαστικά η ΑΔΕ επικεντρώνεται σε ό,τι μπορεί να ανακτήσει, να πάρει οικονομικά δεδομένα και να δει αν υπάρχει κάποια παράβαση φορολογικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, βασικοί παράγοντες προσδιοριστικοί για να δει τα στοιχεία αυτά είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, είτε αυτοί υπάρχουν στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, οπότε γίνεται άνοιγμα των λογαριασμών, καταγραφή των κινήσεων σε αυτούς, ακόμα και επενδύσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στο εξωτερικό. Επίσης ελέγχονται δραστηριότητες με συγγενείς επιχειρήσεις που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως επίσης και ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ακρίβειας και γνησιότητας φορολογικών στοιχείων, είτε αυτά είναι τιμολόγια είτε είναι αποδείξεις. Καθοριστικά στοιχεία βέβαια για να δουν και κατά πόσο υπάρχει παράνομος πλούτος είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί αναφορικά με τα έσοδα της δαπάνης, ενώ και το πελατολόγιο αποτελεί ένα βασικό δεδομένο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ανεξάρτητη αρχή στην έβρεση στοιχείων. Και βέβαια εάν χρειαστεί, τότε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να προβεί και να μιλήσει με ψηφιακούς παρόχους.
16: Ραλού, σε ευχαριστούμε. Απόδραση κρατουμένου σε συνθήκες που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί ο κρατούμενος. Εκεί συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.
18: Ήταν λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ όταν τρεις κρατούμενοι μεταφέρονταν από τις φυλακές Νιγρήτα στο νοσοκομείο Σερών, συνοδευόμενοι από άντρες της εξωτερικής φρουράς του σοφρονιστικού καταστήματος. Ο 41 ετών σκληρός κακοποιός είχε δηλώσει ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι μια καλωστημένη απόδραση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.
19: Τους εκβιάσανε και πήραν έναν τύπο από μέσα. Δεν τους σκοτώσανε, δεν τους απειλήσανε. Αυτοί είχαν αυτοκίνητο που έμοιαζε με περιπλοκό, με φάρο και τέτοιο, και ήταν ντυμένοι σαν αστυνομικοί. Σαν νεκροχή. Όπλα καλά, μεγάλα.
18: Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Μόλις το μεταγωγικό όχημα έφτασε στο προάβλιο του νοσοκομείου, τέσσερις πάνοπλοι άντρες ντυμένοι με στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς της Όπκε βγήκαν από δύο αυτοκίνητα με φάρους, πλησίασαν τους συνοδούς και με απειλή Καλάσνικοφ τους αφόπλησαν. Αρπάξαν τον Αλβάνο Βαρυπινίτη και τράπηκαν σε φυγή. Μέσα στο μεταγωγικό βρισκόταν ακόμα ένας κρατούμενος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει. Όμως οι δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον απέτρεψαν, λέγοντάς του:
20: «Εσύ μην εδώ».
18: Την ίδια ώρα, ο τρίτος κρατούμενος είχε οδηγηθεί από τους συνοδούς φρουρούς μέσα στο νοσοκομείο.
21: Αυτό ήταν όμως ένα γεγονός χθες που ήταν ψυχιατρικό. Η ψυχιατρική, για να γνωρίζετε, είναι από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου μας. Είναι ξεχωριστό οίκημα, το οποίο γίνεται μεταγωγή με τους φρουρούς.
22: Εδώ έφτασαν δύο οχήματα, φαίνονται και οι ροδιές, από τους δράστες, οι οποίοι ήρθαν εδώ, είχαν οχήματα τα οποία είχαν πάνω φάρο, βγήκαν με στολές όπκε, απείλησαν με τα Καλάσνικοφ και κατάφεραν να βοηθήσουν τον Αλβανό να αποδράσει.
18: Το πρωί εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες. Έφερε σημάδια σύγκρουσης, ίχνη αίματος, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ με σφαίρες.
22: Αυτό είναι το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αυτό από ό,τι φαίνεται το παράτησαν. Κάπου χτύπησαν. Βλέπετε ότι έχει χτυπήσει και ο συνοδηγός το κεφάλι του. Φαίνονται και τα αίματα. Η αστυνομία πήρε υλικό και διέφυγαν με το δεύτερο όχημα.
18: Ένα δεύτερο αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο λίγο έξω από τα Βρασνά.
23: Όπως φαίνεται, οι δράστες χρησιμοποίησαν τον επαρχιακό δρόμο που ενώνει την Νιγρήτα με την Αστροβάλτα. Στις 6 ώρα το πρωί, λίγο έξω από τα Βρασνά, εγκατέλειψαν το τζιπάκι τύπου ραφ και το έβαλαν φωτιά.
18: Ο 41 ετών Αλβανός έχει καταδικαστεί ως εμπλεκόμενο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και υποθέσεις ναρκωτικών.
9: Είχε φυλακιστεί το 2025 για περιστατικό που είχε συμβεί στην Πηλαία το 2024. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας για το περιστατικό για την απόδραση του κρατουμένου.
18: Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του.
16: Η αστυνομία, Βασίλεια Αναστασιάδη, εντόπισε ήδη το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην κινηματογραφική αυτή απόδραση.
24: Ακριβώς, Μαριάννα, φίλε και φτερό έχουν κάνει αυτό το αυτοκίνητο. Ένα Nissan Navara
0: μεγάλου κινδυσμού, το οποίο είναι μαύρο, τρακαρισμένο και προσπαθούν να συλλέξουν όλο και περισσότερα στοιχεία. Μέσα εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ αλλά και σφαίρες. Βέβαια, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, υπάρχει ένα δεύτερο αυτοκίνητο που βρέθηκε ολοσκερός καμένο στα βραχνά του Δήμου Βόλβης. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει όλες τις περιοχές, ναι. Έχουν ειδοποιήσει τις πύλες εξόδου της χώρας. Εκεί γίνονται έλεγχοι, εντατικοί έλεγχοι παντού σε όλο τον νομό. Χτενίζουν όλη την περιφερειακή ενότητα Θερών για να εντοπιστούν οι δράστες. Πραγματικά μια έτσι κινηματογραφική απόδραση, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στον πράβιο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θερών. Αυτοί οι δράστες, οι οποίοι εμφανίστηκαν εκεί με αυτοκίνητα τα οποία φορούσαν στολές όπκε με φάρο, με οπλισμό βαρύ, απείλησαν τους υπαλλήλους εξωτερικής φρουράς, κατάφερε να αποδράσει ο 41 ετών Αλβανός κακοποιός. Οι έρευνες συνεχίζονται από την αστυνομία.
16: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της ΕΤ, αναφέρθηκε στο όραμα του κόμματος του, αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βασική στόχευση του προγράμματος είναι να γίνει η ελληνική οικονομία πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε λίγο πριν από το μεσημέρι στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο, ενώ είχε συνάντηση και με την διοίκηση της ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαιρέτησε εργαζόμενους στην έκθεση, ενώ στο περίπτερο της ΕΡΤ παρουσίασε το όραμα του κόμματός του αν κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τους άξονες δηλαδή που θα κάνουν την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική.
3: Με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Αγινόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας.
2: Αναφέρθηκε επίσης το δημογραφικό και το θέμα των ενοικίων.
3: Διότι και εσείς Θεσσαλονίκη γνωρίσατε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αυτά τα κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενοίκια έχει ξεφύγει. Η χώρα καταραίει δημογραφικά και δεν φαίνεται μόνο τη μέρα που βλέπουμε κλειστές αίθουσες και λιγότερα πρωτάκια, το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο.
2: Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 τον ενημέρωσε για τα ψηφιακά βήματα που έχει κάνει η δημόσια τηλεόραση.
20: Έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό στούντιο, ένα blue box, στο οποίο ο κάθε ένας που έχει δει, ειδικά τα μικρά παιδιά, κάθονται, βλέπουν τον εαυτό τους σε ένα ψηφιακό στούντιο της ΕΡΤ. Και χαίρονται πάρα πολύ γιατί κάνουμε τις παρουσιάσεις του χρόνου να το κάνουμε green box.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι η τιμόμενη χώρα του πυροσβεστικού σώματος, του ιστορικού σωματείου του Απόλλωνα Καλαμαριάς και έδειξε τις ικανότητές του στο πινκ-πονγκ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε επίσης και το περίπτερο του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, στο οποίο είχε φοιτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
16: Το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο, όπως αναφέρει, είναι αξιόπιστο και δίνει λύση στα προβλήματα της κοινωνίας. Πάμε αμέσως στη Λίνα Μπεθάνη, τη συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, να μας πει σε ποιους κύριους άξονες θα κινηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Λίνα.
24: Έδωσε Μαριάννα το στίγμα, τις βασικές συνισταμένες του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και μίλησε για ένα το τι θα δρομολογηθεί τους 6 πρώτους μήνες της προοδευτικής, όπως είπε, διακυβέρνησης μετά την ήττα, όπως ανέφερε, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι πρώτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι ένας μηχανισμός, έκτακτος μηχανισμός για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση της Golden Visa, ένα ειδικό ταμείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα από την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Ένα συνολικό σχέδιο για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Περιμένουμε να αναπτύξει ο κύριος Ανδρουλάκης συνολικά τις παρεμβάσεις που έχει σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, για ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, θα αναπτύξει όλα αυτά τα θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τις αδικίες, αλλά και με όραμα για μια ισχυρή χώρα με ισχυρή κοινωνία και δημοκρατικούς θεσμούς.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και τις οικονομικές εξαγγελίες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα του κόμματός του, την ώρα που και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους. Στην ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στην UNESCO εστίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης, όπου συζητήθηκε εκ νέου και το θέμα των γλυπτών του Παρθενών.
4: Η ελληνική γλώσσα και η ισχυρή παρουσία της χώρας μας στην UNESCO βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. Στην ατζέντα των συζητήσεων και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.
5: We're very proud about the fact that the Greek language has been officially recognized by UNESCO and that we're making continuous progress in terms of registering cultural landmarks, but also Mount Olympus in the official catalog of UNESCO.
6: Καλά. Τα υπόλοιπα λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στο Βελίδιο. Να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής.
4: Το σχέδιό του για πολιτική αλλαγή θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε, όπως υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο TikTok. Τη σταθερή στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην καινοτομία εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη, όπου συζήτησε με νέους δημιουργούς και εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις.
7: Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή.
25: Σήμερα ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και της περιοχής, η αντοχή που έδειξε και δείχνει, αποτελεί πηγή συμπερασμάτων, πλοηγός νέων αγώνων. Αποτελεί φάρο αισιοδοξίας, αποφασιστικότητας, πηγή μελέτης και διδαγμάτων για το εργατικό λαϊκό κίνημα όλης της χώρας.
4: Στις μετεκλογικές συνεργασίες επικεντρώνεται η ελληνική λύση.
26: Τα κόμματα που σήμερα υποκριτικά διαψεύδουν γνωρίζουν πολύ καλά, επειδή διαπλέκονται, ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Τσίπρα είναι βέβαιη.
4: Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ.
27: Ένα χειρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Και έσφαλα.
28: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει προπολού τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη θλιβερότατη παρουσία της εδώ. Κουρασμένη.
4: Στο σχηματάρι βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και εξέφρασε τη στήριξή της στα αιτήματα των εργαζομένων της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας.
27: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
4: Την πολιτική πρόταση του κόμματος της Ελπίδα παρουσίασε από τη ΔΕΘ Μαρία Καριστιανού.
29: Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η χώρα.
4: Η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων αναμένεται να γίνει ακόμα σκληρότερη το επόμενο διάστημα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας, Γιώργο Παντελάκη.
30: Κατά γενική παραδοχή, ο Σπύρος Χαλβατζής διακρίθηκε για το ήθος, την πολιτική κρίση και τον ήπιο λόγο του και έχερε εκτίμησης από το ευρύτερο φάσμα του πολιτικού κόσμου. Είχε διατελέσει βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 2007 έως το 2014. Διατέλεσε επίσης γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο δεύτερο συνέδριο και μέχρι το 1986, ενώ για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγόμενος για πρώτη φορά στο δέκατο συνέδριο. Γραμματέας νεολαίας Λαμπράκη του νομού Καστοριά στην περίοδο της δικτατορίας, εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο, Οροπό και εκ νέου στη Γιάρο την περίοδο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχαιρέτησε το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, κάνοντας αναφορά στην πολυετή πολιτική προσφορά του, με ειδική μνήμα στη μάχη του κατά το 13ο συνέδριο το 1991 για την υπεράσπιση και διατήρηση, όπως αναφέρει, του επαναστατικού χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος.
8: Αν μ' αγαπάς,
10: Άνια Τσανακλή.
8: Χρώμα της φωτιάς.
10: Αν μ' αγαπάς,

Τάνια Τσανακλίδου, «Αν μ' αγαπάς». Ο Κουταλιανός.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια.

0: ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». Μια κεφαλονίτισα μέσα από το αργοστόλι. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
1: Μέσα από το αργοστόλι, μια κεφαλονίτισα, και πώς να σας το πω.

Όπου και να σε θα με θυμάσαι. Το τραγούδι ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ακούτε φωνή των νέων.

Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Κάτω από το πουκάμισό μου.

0: Στέλιος Καρατζίδης κάτω από το μπουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόρουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
2: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιδουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει το τραγούδι «Νάχα τη δύναμη».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μαρινέλα. Καρδούλα μου, δεν σε μάθω.

0: Άγγελος Αγκράτους κοντά σας
1: με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

ματιμέ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

κράτος του Πειραιά στα καμίνια. Όχι ακαλή

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapas Place απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ζωντανά 24 ώρες 24 ώρες, στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
2: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης
1: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia.
0: This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockways.
2: Αντώνης Καλογιάννης στη Ρωμιοσύνη Μιντιγκλές.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant. Στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Χιλς. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Crigore Largo Road, Unit 1, ίσο Crigore. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Crigore Largo Road, ίσο Crigore.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λισβοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

σταματημένο σε ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σκουργίτι κυνηγημένο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι, μπουζουκάκι μου.

trasmette con ellico radiofonico. Gondo Lieri Pizzeria, εξακόσια εβδομήντα τέσσερα Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Από τη Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σταμάτης Κόκοτας, να είχα τα χρόνια σου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Clearwater Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κλασικά τραγούδια. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Γιάννης Καλατζής.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ηλίας Κλουναρίδης, θάλασσες.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σου Αυγουστιάτικο.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Του βαριά οπλισμένοι και μεταφιασμένοι σε αστυνομικούς αφόπλησαν τους φρουρούς. Καλάσνικοφ και σφαίρες εντοπίστηκαν σε ένα από τα οχήματα των δραστών.

0: Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Επισκεπτόμενος στρατιωτικά φυλάκια των νησιών, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων για τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ στο Καστελόριζο δεσμεύτηκε για την υλοποίηση σειράς έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων.
1: Μήνυμα αποτροπής, στήριξης των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της τοπικής κοινωνίας μεταδίδει ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης, το νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας, εν μέσω της όλο και κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Αποστολή του φυλακίου!
1: Στην Ίσορο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακραμάνη και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη, βρέθηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο όπου συνομίλησε με τους αξιωματικούς, τα στελέχη και τους οπλίτες και ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της γυναίκας συμβόλου του ελληνισμού, Δέσποινα Σαχλαδιώτου. Θερμή ήταν η υποδοχή και στη Στρογγύλη, με το στρατιωτικό προσωπικό να δωρίζει στον Πρωθυπουργό αναμνηστικό της επίσκεψής του στο φυλάκιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Καστελόριζου, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα υποδομής αλλά και οι πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού.
3: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, τους νέους Καστελοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων ύψους περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ειδικά στο λιμάνι, αλλά και στους τομείς της ίδρευσης και της παροχής στέγης σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς.
3: Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης.
1: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πυραβλάκα του Γρηγορόπουλος που είναι ελιμενισμένη στο Καστελόριζο. Την ίδια ώρα και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου, ο Γιώργος Γεραπετρίδης καλεί την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα.
4: Στο ζήτημα της έρευνας και πόντισης καλωδίων που συνιστά ελευθερία του δικαίου της θάλασσας, δεν χωράει μέση οδός. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς τίμημα, στο τέλος πληρώνει με τόκο.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η χώρα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων.
0: Και έχει σημασία η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Μαζί μας είναι στο στούντιο εδώ ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλησπέρα, Πιέρο. Καθώς η χωροθέτηση του ενός από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα περικλεί και αποκλεί το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης γύρω από το Καστελόριζο. Να δούμε τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
5: Να πούμε, Αδαμαντία, ότι πάντα η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπείται σε υψηλό επίπεδο στις 13 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε, 13 Σεπτεμβρίου του 1943 απελευθερώθηκε το Καστελόριζο από τους Ιταλούς. Όμως είναι φανερό ότι η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί δίνει ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα εγώ, ισχυρότερο συμβολισμό στην περιοχή, ειδικά εν μέσω, όπως είπε, στις κλιμακούμενες προκλητικότητες από την πλευρά της Τουρκίας. Το μείζον είναι, όπως πολύ σωστά σημείωσες, ότι η επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, ένα εκ των οποίων καλύπτει και το Καστελόριζο. Δια της κίνησης αυτής πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τουρκία επανέφερε δυναμικά την ανθεωρητική ατζέντα της και το πώς βλέπει αυτή τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα, επιχειρεί διαχρονικά να τα εγκλωβίσει στα 6 ναυτικά μίλια. Επιπλέον αυτού, η Τουρκία θέλει με την ανακήρυξη του πάρκου να επιβάλλει, έτσι θα σου έλεγα, ένα αίσθημα απομόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας και δίτου Καστελόριζου από τον υπηρετικό χώρο.
0: Θυμόμαστε και πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου που αφορούσαν το Καστελόριζο και σε αυτή τη βάση ενδεχομένως να κινηθεί και η ομιλία.
5: Αυτό ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο σημεία στα οποία αναμένεται αύριο να απαντήσει ο Πρωθυπουργός μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις. Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει απρόσκοπτα να προασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματά της και την κυριαρχία της φυσικά και ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει πίσω κανέναν πολίτη σε όσο απομακρυσμένη περιοχή και αν αυτός στρατική. Mm-hmm.
0: Και βέβαια είχαμε και διάφορες τοποθετήσεις, δημοσιεύματα από τον τουρκικό τύπο σε έναν έντονο τόνο και μια κριτική προς την ελληνική πλευρά σήμερα.
5: Ναι, βλέπουμε ότι είναι αυξανόμενη η ένταση και ρητορικά και θα σου έλεγα ότι επίκειται μια σειρά από γεγονότα, από crash test, από περιστατικά, από περιπτώσεις, να το πούμε πιο απλά, που θα δοκιμάσουν ακόμα περισσότερο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά, πρώτο από αυτό είναι η διαδικασία να δούμε πότε θα βγουν οι ναύτεξ, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου, με την γαλλική παρουσία να δίνει μεν μια διαφορετικό, ένα άλλο ειδικό βάρος στο έργο, αλλά και την Τουρκία αδαμαντία να μην φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω βήματα και να ζητά αυτή την αρμοδιότητα για την έκδοση των ναύτεξ για τις έρευνες. Είμαστε και σε αναμονή του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα και όπως πολύ σωστά είπες, αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα τουρκικά μίντια βάζουν την Ελλάδα όλο και πιο ψηλά στην δική τους καθημερινότητα, στη δική τους επικαιρότητα και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αυτό και πρέπει τώρα να δούμε λειτουργούν οι διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών προς αποκλιμάκωση. Να θυμίσουμε κλείνοντας, έχουμε και την εβδομάδα των Ηνωμένων Εθνών από τις 22, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Κοντεύει και αυτό. Και εκεί πολλές διεργασίες, επαφές, ραντεβού που θα γίνουν και άλλα που δεν θα γίνουν.
0: Ναι, τώρα με πρώτο βήμα αύριο που αναμένουμε τις εξελίξεις και από το Καστελόριζο να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πιέρο Τζανετάκο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωση στοιχείων γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνούν οι αρχές. Η αντιφάση στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων για την ώρα αύξηση στο ιατρείο, το κενό 87 λεπτών και η καθυστερημένη κλίση στο ΕΚΑΒ εκθέτουν τους γιατρούς, ενώ η έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνει πως η διαδικασία είχε αρχίσει κανονικά.
2: Στοιχεία που οδηγούν σε απόκρυψη δεδομένων από το ζευγάρι των γιατρών έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να αλλοιώσουν κρίσιμα δεδομένα για το χρόνο και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με προανακριτικές καταθέσεις, ο γνωστός τραγουδιστής είχε ραντεβού για πλασμαφαίρεση γύρω στη 1 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, έφτασαν με τον γνωστό τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 13:55. Μία από τις γραμματείς υποστήριξε πως ο ασθενής προσήλθε μεταξύ της 2 και 2.30 φανερά που προσανατολισμένος αλλά γεμάτος ενέργεια και χαμόγελο, ενώ η δεύτερη γραμματέας είπε ότι μπήκε στο χώρο της πλασμαφαίρεσης στις 3.30 από προσανατολισμένος και με τσιρόδος στο μέτωπό του. Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε ότι καθυστέρησε ο τραγουδιστής και μπήκε στο ραντεβού στις 4. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, ο γιατρός ρώτησε τον Μαζονάκη αν είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και εκείνος απάντησε θετικά και στη συνέχεια, όπως δήλωσε η ίδια στους αστυνομικούς, πήγε να ξεκινήσει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. 25 λεπτά αργότερα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Όπως προκύπτει από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο γνωστός τραγουδιστής παρέμεινε στο ιατρείο πολύ περισσότερη ώρα από τα 25 λεπτά που ισχυρίστηκε ο γιατρός. Από την έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης προκύπτει ότι λειτουργήσε 42 λεπτά και ότι η έναρξη θεραπείας έγινε στις 2 και 4. Την ώρα δηλαδή που σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο.
6: Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος. Μετά από τον έλεγχο που έκανε με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι ο τελευταίος ασθενής αυτού το μηχάνημα ξεκίνησε η θεραπεία στις 2 και 14 το μεσημέρι και είχε μια διάρκεια θεραπείας 42 λεπτά.
2: Σύμφωνα με τη γραμματέα, στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής επικράτησε σύγχυση για 45 λεπτά. Και οι δύο γιατροί μπαινόβγαιναν προσπαθώντας να κάνουν κάρπα στον τραγουδιστή και έπειτα από 3 τέταρτα τη ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στις 5 παρατέταρτο. Ο 58χρονος παθολόγος κατέθεσε πως ήταν αυτός που το έκανε κάρπα μέχρι την προσέλευση των διασωστών του ΕΚΑΒ. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού διαπιστώθηκε πως από τις 2 παρά 1 έως και τις 2 και 43 βρισκόταν σε καφετέρια με συνεργάτητά του, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε επέστρεψε. Η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια του κάρπα χρησιμοποίησε και απεινιδωτή δίχως αποτέλεσμα. Ο ίδιος όμως, όταν έφτασαν οι διασώστες, τους είπε ότι ο απεινιδωτής ήταν χαλασμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του γιατρού διαγραμμένη φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ακριβώς η ημερομηνία λήψης της. Εντοπίστηκε διαγραφή των ραντεβού από τους υπολογιστές του ιατρείου και διαπιστώθηκε ότι έγινε εξονυχιστικός καθαρισμός από το ιατρικό προσωπικό του ιατρείου μετά την παραλαβή του Γιώργου Μαζονάκη από το ΕΚΑΒ.
7: Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
2: Ένα κρίσιμο στοιχείο για τις αρχές είναι και η στάση που τήρησε η γιατρός. Κατέθεσε προανακριτικά ότι αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση, η ίδια προχώρησε στη διαδικασία χωρίς να προηγηθούν άλλες εξετάσεις ή καρδιογράφημα όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως διαπιστώθηκε από τους ιατρικούς φακέλους που κατασχέθηκαν. Είναι μια διαδικασία που δεν ακολουθούνταν για κανέναν.
0: Στο ΕΡΤ News για τη Σμαράγδα Γορογιάννη μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για όσα εντόπισε στον έλεγχο που έκανε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
8: Στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, οι πρακτικές που ακολουθούνταν ήταν μάλλον θολές. Όπως καταδεικνύεται, οι γιατροί προέβαιναν στις πράξεις πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε καν ο απαραίτητος καρδιολογικός έλεγχος. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσαν ακόμη αντιφάσεις και ανακολουθίες στα λεγόμενα της γιατρού. Ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 2025 με αφορμή μια καταγγελία ότι είχε προσαρτηθεί ένα εξάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα. Ο δεύτερος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025 και στο χώρο του ιατρείου δεν βρέθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο τρίτος έλεγχος έγινε το 2026, στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά από τον έλεγχο που έκαναν οι ελεγκτές γιατροί μαζί με το κλιμάκιο των αστυνομικών, διαπιστώθηκαν ευρήματα στον καναπέ του ιατρείου και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς να λειτουργούν.
9: Βρήκα στον καναπέ μία γόπα από ένα άϊκος, βρήκαμε και κάποιες σταγόνες αίματος και ένα σημείο στο οποίο... ήταν κάπως λερωμένος ο καναπές. Βρήκαμε να έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ένα μηχάνημα θυγοκέντρησης συσκευασμένο με φιλιζόλ, τελευταία τεχνολογία όπως μας είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, το οποίο είχε ζητήσει η Επιτροπή τον Ιούλιο του 25 να απομακρυνθεί και σβένω στην τουλάπα. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος υπεραμείνθηκε της παρουσίας του μηχανήματος θυγοκέντρησης στο ιατρείο του, πράγμα το οποίο δεν νομιμοποιείται όμως να το έχει. Επίσης τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν νομιμοποιείται κανένα ιδιωτικό ιατρείο.
8: Η κυρία Λεωνάρδου ζήτησε από τη γιατρό να της κάνει δοκιμαστική επίδειξη της προετοιμασίας της διαδικασίας στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς η ίδια η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη το ισχυμικό επεισόδιο κατά τη φλεβοκέντηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία 42 λεπτά.
9: Η γιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
8: Η ελεγκτής γιατρός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε στους φακέλους των ασθενών του ιατρείου πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.
9: Ναι, εγώ ήδη ρώτησα τη συνάδελφο, επειδή αυτά σας λέω είναι σοβαρές πράξεις ιατρικές, εάν κάνουν εντελεχή ιατρικό καρδιολογικό έλεγχο. Αν έχουν έστω ένα καρδιογράφημα, μου είπε όχι.
8: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι είχε εκδώσει βεβαιώσεις λειτουργίας για ένα παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο χωρίς ειδικότητα. Η διενέργεια πλασμαφαίρεσης αντιθέτως δεν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο ιδιωτικό χώρο. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις στην υγεία προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας.
10: Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει ο καθένας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού.
8: Η γιατρός που κατηγορείται ανέφερε ακόμη στους ελεγκτές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχαίου σεντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις συναυλίες του.
0: Τη Δευτέρα το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Την ίδια ώρα βέβαια, Θοδωρή, γίνονται προσπάθειες από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να παραδώσουν την έκθεση με τα αποτελέσματα των αναλύσεών του στον ανακριτή, επίσης την ίδια μέρα τη Δευτέρα. τι αναμένεται να ισχυριστούν οι δύο κατηγορούμενοι.
11: Ακριβώς. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιμείνουν ενώπιον του ανακριτή πως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στα ιατρία τους είχαν γνωστοποιήσει την ύπαρξή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025, και το δεύτερο η αυτοψία θα υποστηρίξουν ότι είχε κανονιστεί για φέτος το Σεπτέμβριο. Ο κατηγορούμενος γιατρός φαίνεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της σύζυγου του και πως ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με το ραντεβού που είχε κλείσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος πάντα θα υποστηρίξει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού την ίδια ημέρα και την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
11: Τώρα, η κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει επίσης πως οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των στιγμών που ακολούθησαν από την κατάληξη του τραγουδιστή και πως από την πλευρά της δεν υπήρχε δόλος για τον τρόπο που ενήργησε. Από την πλευρά τους όμως, οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να δηλώσουν στο ανακριτή δια το συνηγούρο τους παράσταση προς υποστήριξη και μεταξύ άλλων θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις όπως άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών.
0: Πού θα στηρίξει λοιπόν ο συνήγορος υπεράσπισης οικογένειας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, υπάρχουν κάποια στοιχεία?
11: Ακριβώς. Φαίνεται πως το τελευταίο, ειδικά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τρέχει την ανάλυση των τηλεφώνων ψηφιακών πιστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ψηφιακών πιστηρίων και άλλων, για να προλάβουν στη Δευτέρα, αν είναι δυνατόν, να δώσουν περισσότερα στοιχεία στον ανακριτή από τα ήδη υπάρχοντα που έχουν προκύψει από την αυτοψία στο χώρο και είναι ήδη γνωστά, αναφέρθηκαν και στο ρεπορτάζ, τα οποία θα προσδιορίζουν ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ακρίβεια τους χρόνους όλων των πράξεων που έχουν γίνει, αλλά όχι μόνο το χρόνο τον ακριβή χρόνο που έχει στατιστεί στο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τον χρόνο παραλήψεων που έχουν ακολουθήσει από αυτή τη στιγμή ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού.
0: Ναι.
11: Δηλαδή υπάρχει πράγματι τόσο μεγάλη απόκληση στην κλίση του ΕΚΑΒ όσο φαίνεται να υπήρχε, και αν ναι, για ποιο λόγο είναι το βασικό ερώτημα.
0: Και υπάρχει και μια φωτογραφία από το ιατρικό μηχάνημα που επιβεβαιώνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτήν την ιατρική πράξη.
11: Ακριβώς, κατά την αυτοψία του χώρου ακούστηκε κιόλας.
0: Θα τη δούμε τώρα. Τη φωτογραφία αυτή τη βλέπουμε ήδη ακριβώς αυτή τη στιγμή.
11: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν από το λογισμικό του μηχανήματος, από το μενού του μηχανήματος, ότι έχει καταγράψει ακριβώς το χρόνο λειτουργίας και το χρόνο που ξεκίνησε να δουλεύει.
0: 42 λεπτά διενεργούσε αυτή την ιατρική πράξη την πλασμαφαίρεση.
11: Ακριβώς. Αν το έξανε λειτουργεί περίπου 1 τέταρτο μετά τις 2 το μεσημέρι και το λειτουργούσε για 42 λεπτά. Ακούσαμε τι υπόθηκε και από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, ότι δεν μπορούσε το μηχάνημα αυτό, δεν μπορούσε μάλλον στην αυτοψία.
0: Να γίνει τόσο μεγάλο χρόνο προετοιμασίας επίσης, όπως ισχυρίζεται, έτσι.
11: Υπερκαλύπτεται όμως. Ο χρόνος που έχει καταγράψει το μηχάνημα υπερκαλύπτει αυτόν τον ισχυρισμό της προετοιμασίας. Εδώ είναι το θέμα.
0: 20 λεπτά δηλαδή η προετοιμασία, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, και όχι 42 όπως φαίνεται από το ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει ότι λειτουργούσε το μηχάνημα.
11: Άρα το μεγάλο ερώτημα είναι, εφόσον έγιναν έτσι τα πράγματα και σε αυτούς τους χρόνους, σημαίνει ότι όλη η κρίση άρχισε να επιτείνεται περίπου στις 3 το μεσημέρι.
0: Ναι.
11: Είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι τις 4 και 23 που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
0: Έτσι, από τη στιγμή που υπέστη ενδεχομένως κάποια ανακοπή, που πιθανότατα να έκανε την πλασμαφαίρεση μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, όλα αυτά θα εξεταστούν. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Τώρα, προελάβουν οι Χούθοι της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας στρατηγικές περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Φιλοϊρανοί αντάρτες ελέγχουν πλέον σημαντικό μέρος της ακτογραμμής αλλά και νησιά. Την ίδια ώρα, επίθεση δέχτηκε ο στρατηγικός πετρελαϊκός αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς, στέλνοντας νέο σήμα κινδύνου στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.
12: Το μέτωπο του Ιράν μετατοπίζεται προς Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθοι της Ιεμένης εξαπολύουν επιθέσεις και αλλάζουν τα δεδομένα στο έτερο στενό της Αραβικής Χερσονήσου, Μπαμ ελ Μαντέμπ. Εντός 24 ώρων από τις επιδρομές των ανταρτών, ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, που εξασφαλίζει εξαγωγή πετρελαίου παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, δέχεται επίθεση με συνέπεια την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του.
13: The source telling CNN Saudi Arabia is planning to retaliate after Iranian-backed Houthi rebels in Yemen launched major attacks on Saudi territory, including its oil facilities.
12: Ο στρατηγικός αγωγός δέχτηκε επίθεση από Ιρακινό έλαφος με drones. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κατησυχάσει για το ενδεχόμενο να προκληθεί νέο ενεργειακό σοκ, αυτή τη φορά από την Ερυθρά Θάλασσα.
14: Οι country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
4: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη. Οι αντάρτες μέσα σε λίγα 24 ώρα μόλις έχουν καταλάβει την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, φέρνοντας τα σαουδαραβικά τάνκερ στο στόχαστρό τους.
13: The Iran-backed Houthis have reportedly claimed control of Perim Island as part of their offensive against government forces. It comes a day after the Houthis captured the strategic port city of Mocha from Saudi-backed pro-government forces. Perim Island divides the Bab al-Mandab Strait, a key global shipping route.
4: Οι Χούθοι διαβεβαιώνουν ότι η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανοιχτή στη διεθνή ναυσιπλοεία, όχι όμως για τη Σαουδική Αραβία.
15: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.
4: Οι εξελίξεις στην Αραβική Χερσόνησο ευνοούν την Τεχεράνη, που διευρύνει το μέτωπο του πολέμου από τα Ορμούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη κλιμάκωση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποσχόμενο όπλα και χρήματα. Μέχρι στιγμής, οι εκκλήσεις του Ριάντ για πολεμική εμπλοκή της Ουάσιγκτον κατά των Χούθη δεν έχουν εισακουστεί, λένε οι Αμερικανικές διαρροές.
0: Τώρα, τι σημαίνει η αναστολή της λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, θα δούμε με την βοήθεια της προϊσταμένης τμήματος Διεθνών Ειδήσεων του RT News, την Άννα Παπασωτηρίου, αν μιλάμε για ένα σοβαρό πλήγμα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
16: Θα σου έλεγα ναι, γιατί στην ουσία η Σαουδική Αραβία με αυτό που κάνει κλείνει την βασικότερη εναλλακτική διαδρομή που είχε για να εξάγει το αργό πετρέλαιό της μετά το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ. Ο αγωγός λοιπόν, όπως βλέπουμε και στον χάρτη, έχει μήκος 1200 χιλιόμετρα, μεταφέρει πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας στο Γιανμπού, μια ποσότητα ημερησίως που αγγίζει τα 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια και αυτό ισούται αντιστοιχεί με το 4 έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Μια μεγάλη ποσότητα και η αστραπία είναι η προέλαση των Χούθη το τελευταίο διάστημα στην Ιεμένη, με την οποία βέβαια αποκτούν και τον έλεγχο του Bab al-Mandab. Πώς αυτό επηρεάζει τη μεταφορά ενέργειας?
16: Εντυπωσιακότατη η προέλαση. Μέσα σε 36 ώρες, όπως θα δούμε και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, οι Χούθοι ουσιαστικά κατέλαβαν μια περιοχή συνολικού μήκους 130 χιλιόμετρων στις δυτικές ακτές της Ιεμένης. Είναι τα εδάφη που αποτυπώνονται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα στην Χοκάιντα και στη Χοντέιντα, με συγχωρείτε, και στην Μόχα, και μιλάμε και για 4 ακόμα νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Προφανώς και αυτό τους διευκολύνει να διατηρήσουν, να βελτιώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στον εχθρό τους στη Σαουδική Αραβία, και να ελέγξουν βεβαίως και ένα στενό, το οποίο μετά τα στενά του Ορμούζ είναι και το πιο κρίσιμο πέρασμα στην περιοχή για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοεία.
0: Εναλλακτικός δρόμος, θα λέγαμε.
16: Ακριβώς, και την τροφοδοσία της Ευρώπης και κυρίως της Ασίας με πετρέλαιο.
0: Από αυτές τις εξελίξεις, πόσο ωφελείται το Ιράν και πόσο καθοριστικές είναι οι αποφάσεις της Σαουδικής Αραβίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή?
16: Το Ιράν σίγουρα θεωρεί ότι ευνοείται από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Βλέπει ότι με τη διατάραξη της ναυσιπλοείας στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου ουσιαστικά υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος να αυξηθεί το ενεργειακό κόστος διεθνώς. Άρα εδώ βλέπει την ευκαιρία να πιέσει την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους δικούς της όρους για να τερματίσουν το μεταξύ τους πόλεμο, και από την άλλη βλέπει όμως και μια χρυσή ευκαιρία για να αποδυναμώσει τον μεγάλο γεωπολιτικό της αντίπαλο, που είναι η Σαουδική Αραβία. Και το θέμα πλέον είναι τι θα κάνει η Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή και τον Χούθη και το Ιράν, το οποίο φέρεται να είναι και πίσω από την επίθεση στον αγωγό της.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Παπασωτηρίου. Ορατές είναι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή των καυσίμων έχει μπει εκ νέου σε ανωδική τροχιά σε Ευρώπη αλλά και σε Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αγορές.
17: Η κλιμάκωση της σύραξης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επικίνδυνες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων. Στη Γαλλία η μέση τιμή σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 2,5 ευρώ.
18: Dit Thomas qui regarde la matinale et qui nous a envoyé cette photo du côté d'Angers, 2,72 €. Le litre 2,72 €. Leur closier, ce que vous nous dites, c'est que le pire est à venir.
19: À moins qu'on trouve une solution pour débloquer le détroit de Bab el-Mandeb, on ne va pas s'en sortir.
17: Πολλοί Γάλλοι δηλώνουν πως μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Υπολογίζουν ότι το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ κοστίζει πάνω από 20 ευρώ περισσότερο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
18: Déjà, on prend moins la voiture.
20: Donc c'est déjà une première restriction et ça n'a plus aucun sens. Moi j'ai connu l'essence à 1,10€ et même encore moins cher, donc je trouve que c'est trop.
21: La barre des 2,50€ déjà elle fait mal.
17: Γιώργη του κόσμου οδηγεί και στην επανεμφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων.
22: Ça c'est trop.
23: Et vous ne faites rien.
17: Παρόμοια τα συναισθήματα και στο γειτονικό Βέλγιο, όπου σημειώνεται εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 6 δολαρίων το γαλόνι. Καθώς το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο για την λειτουργία του εμπορίου, των μεταφορών και της παραγωγής, οι συνέπειες για την αμερικανική οικονομία ενδέχεται να είναι αλυσιδωτές.
0: Το νέο κύμα ανατιμήσεων αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την κυβέρνηση να επεξεργάζεται νέο σχέδιο για τη στήριξη των πολιτών.
8: Κάθε μέρα και πιο ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές το γέμισμα του ρεζερβουάρ με καύσιμα.
24: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας στάνει βενζίνη.
25: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
8: Οι πρατηριούχοι βλέπουν νέα άνοδο των τιμών λιανικής από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς στην Αγγλία θα αποτυπωθεί το φλερτ των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent με τα 110 δολάρια το βαρέλι τις προηγούμενες ημέρες πριν κλείσει στα 104,6.
26: Στις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή τη πρακτική ή αν θέλετε αυτή τη διαδικασία, πράγματι έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
27: Την ανηφόρα τραβούν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, κάθε φορά που προμηθεύονται καύσιμα, οι τιμές είναι ανεβασμένες.
28: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
29: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
8: Πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο στις Κυκλάδες καρφάλωσε στα 2,33, στα Δωδεκάνησα στα 2,23, ενώ Λευκάδε και Βρυτανία ακολουθούν με 2,20 και 2,19 αντίστοιχα.
30: Στα ίδια επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ και στην πόλη του Βόλου.
31: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
32: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
8: Το οικονομικό επιτελείο πάντως βρίσκεται σε επιφυλακή και επεξεργάζεται παρεμβάσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα νοικοκυριά, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
33: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Η ώρα είναι 11 και 29 λεπτά. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσουν οι χριστιανικές εκπομπές. The Greek American Christian Hour, που μετέδεται κάθε Σάββατο στις 11 και 30. Εδώ είναι ο αδελφός Πάνος.
34: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

αυτού. Και ανοίξε το στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς, λέγον. Και έτσι ο Κύριος αρχίζει τους μακαρισμούς που λέμε, δηλαδή την επί του όρους ομιλία. Και ο Κύριος αρχίζει να διδάχει τους μαθητάς του. Ήρθε πολλοί κόσμος, μάλιστα λέγει όχλος, και για να διδάξει τους πιο βασικούς κανόνες του χριστιανισμού στους μαθητές του, ο Θεός άφησε τον όχλο, άφησε την οχλαγωγία, μαζεύει τους μαθητάς σαν παιδιά δικά του, τα πηγαίνει πάνω στο βουνό και κάθεται κάτω από τις ελιές και αρχίζει ο Κύριος να διδάσκει αυτό που λέμε την επί του όρους ομιλία ή δηλαδή τους μακαρισμούς. Όπως είπαμε πολλές φορές, μακάριο σημαίνει ευτυχισμένος και ευλογημένος. Μακάρι οι πτωχητοπνεύματοι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι καθαρέτη καρδίαν, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση. Είπαμε και προηγουμένως, αν και οι λέξεις μέσω των αιώνων έχουν αλλάξει σχεδόν, σήμερα νομίζουμε μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν τους κόβει πολύ, δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, είναι σχεδόν οι ανόητοι, η τελευταία της κοινωνίας, και όμως αυτό δεν συμβαίνει. Πτωχός το πνεύματι σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι πράος, είναι ταπεινός, είναι ήσυχος, δεν έχει επιθετικό και εκδικητικό σκληρό πνεύμα. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τον μακαρισμό των πτωχών το πνεύματι, για τους πενθούντας, τους πράους, για αυτούς οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, για αυτούς οι οποίοι είναι ελεήμονες. Σήμερα θα διαβάσουμε μακάργοι στο 8 χωρίον, μακάργοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδή των Θεών. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Τους διδάσκει ο Ιησούς Χριστός. Είστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Ο κόσμος σήμερα θέλει να είναι ευτυχισμένος. Εύχονται ο ένας τον άλλο να ευτυχισμένος, ευτυχισμένο Πάσχα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένη εορτή, ευτυχισμένη τα γενέθλιά σου, ευτυχισμένες η επέτειος της εορτής των γενεθλίων. Ο κόσμος θέλει να είναι ευτυχισμένος, γιατί γυρεύομαι ευτυχία τόσο πολύ, και όμως ευτυχία θα τη βρούμε. Αλλά εκεί που θέλει ο Θεός να τη βρούμε. Βλέπετε, η ευτυχία δίδεται από το Θεό. Η ευτυχία είναι η χαρά της ζωής. Είναι η ευλογία της ζωής. Είναι η ευτυχία που δίδει ο Θεός για την ζωή και για την κοινωνία που έχουμε μαζί Του. Λοιπόν, εδώ λέγει, για να γίνουμε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι, μας λέγει, πρέπει να έχουμε καθαρή την καρδία. Το αποτέλεσμα, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεόν. Εδώ πιστεύω οι Απόστολοι, οι μαθητές που ακούγανε, τρόμαξαν λίγο. Θα δούμε τον Θεόν. Ναι, εννοεί θα δούμε τον Θεόν στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει και πάλι ο Χριστός, θα δούμε τον Θεόν ευχαριστημένο και χαρούμενο με μας, διότι λέει η Αγία Γραφή πως όλοι οι άνθρωποι θα δούμε τον Θεόν μια μέρα, ημέν προς σωτηρίαν, ημέν προς απόλαυση σωτηρίας, δηλαδή να ζήσουμε αιώνια με τον Θεόν, ιδέ προς κρίσιν. Εμείς θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, εμείς θέλουμε να δούμε τον Κύριο ευχαριστημένο με μας, εμείς θέλουμε τον Κύριο να μας πει το «έβγε δούλε, δούλη». Αγαθέ, αγαθή και πιστέ και πιστή, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Πραγματικά, εάν μπεις στον κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, εγώ θα πάω, θα ζήσω αιώνια με τον Θεό, θα νομίζω ότι πραγματικά είσαι πτωχός στο πνεύματι. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ούτε το βάθος της μεγάλης αυτής αλήθειας την καταλαβαίνουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε πως ο Θεός μας αγαπάει. Πιστεύομαι πως αυτά που είπε ο Κύριος είναι ναι και αλήθεια, είναι ναι και αμήν, είναι αλήθεια. Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και αλάνθαστος. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο αλάνθαστος, ο αψευδής Θεός
έδωσε χάρη εις ημάς, η οποία χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε ευσεβώς στον παρόντι αιώνι τούτον και να περιμένουμε τον ερχομό του. Ο αλάνθαστος, ο αψευδής Θεός έδωσε χάρη εις ημάς, η οποία χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε ευσεβώς

το εννοεί αυτό ο Ιησούς Χριστός, εφόσον πραγματικά κανείς δεν μπορεί να έχει καθαρή καρδία. Τι εννοεί ο Κύριος? Εννοεί αυτόν τον οποίον η καρδία εκαθαρίστηκε από το Θεό. Εσύ και εγώ μπορούμε να έχουμε καθαρή καρδιά αν ο Θεός μας συγχωρέσει, αν είμαστε συγχωρεμένοι. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, υπάρχουν συγχωρεμένοι άνθρωποι. Μακάρι οι άνθρωποι των οποίων η αμαρτία εσυχωρήθη. Ένας μακαρισμός της Παλαιάς Διαθήκης. Α, αυτά τα δύο τώρα τα βάζουμε μαζί και βλέπουμε. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι η καρδία καθαρίστηκε και αυτοί οι οποίοι είναι καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή πιστεύωνε εις το πολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και ευλογημένοι και αυτοί οι άνθρωποι μια μέρα θα δουν τον Θεό. Αν και το λέμε καμιά φορά και το πιστεύουμε, είναι τρομερό να το σκεφόμαστε ότι μια μέρα θα δούμε τον Θεό. Τον Θεό ουδείς ποτέ άνθρωπος είδε, λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είμαστε ούτε έτοιμοι πνευματικά, ούτε έχουμε την πραγματικά σωματική κατάρτιση και εύνοια ώστε να δούμε τον Θεό καθώς είμαστε. Εάν εσύ και εγώ σήμερα δούμε τον Θεό, θα πεθάνουμε σε μισό δευτερόλεπτο. Αλλά ο Θεός το έκανε έτσι, ώστε ο Κύριος ήρθε κάτω σε σχήμα και σε σώμα ανθρώπινο. Αυτό λέγεται ενανθρώπισης. Ναι, οι άνθρωποι είδαν τον Θεό μέσα από τον Χριστό, μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ήτανε ο αιώνιος Δημιουργός. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, λέγει ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε εις το Χριστό και ζούμε στην πίστη με το Χριστό, ο Θεός θα μας δώσει αυτά που μας υποσχέθηκε. Μακάριοι, ευλογημένοι και ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά, αυτόν τον οποίον καθαρίστηκε η καρδιά τους, επίστευσαν στη Σταύρωση και Ανάσταση. Αυτοί μια μέρα θα δουν τον Θεό. Μεγάλο πράγμα αυτό, ευλογημένο πράγμα. Άλλος μακαρισμός. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν συνονομαστεί τέκνα Θεού. Όχι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη. Ποιος θέλει πόλεμο? Ποιος θέλει να είναι πολεμοχαρής? Τους κατακρίνουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολεμοχαρείς. Ποιος θέλει πόλεμο? Κανείς. Όλοι θέλουμε ειρήνη. Αλλά να ποιούμε ειρήνη, ειρηνοποιοί. Να κάνουμε το παν να ειρηνεύουμε, να μην εκδικούμεθα. Να κάνουμε το παν να φέρουμε ειρήνη στις οικογένειές μας. Να μην είμεθα εκδικητικοί. Να μην αποδίδουμε κακό αντί κακού. Αλλά με την αγάπη να νικούμε το κακό. Βλέπετε, σημαίνει αυτό ότι η αγάπη έχει μεγαλύτερη δύναμη από την εκδίκηση. Μα με αδικήσανε, εγώ πρέπει να του δείξω, να τις δείξω, να τις δείξω ποιος είμαι. Δείξε στο Θεό ότι θέλουμε να συγχωρεθούμε κι εμείς. Ότι είμεθα ελεήμονες. Άσε την εκδίκηση στο Θεό. Ο Θεός που ξέρει καλύτερα. Ο Θεός που γνωρίζει πραγματικά την κάθε κατάσταση κάθε ανθρώπου. Αυτός μια μέρα θα δώσει όχι εκδίκηση, αλλά δίκαιη εκδίκηση. Ο Θεός μια μέρα θα αναλάβει το έργο της ζωής κάθε ανθρώπου στη γη. Μέχρι τούδε, μέχρι τότε, εσύ και εγώ θα ζούμε σε κατάσταση ειρηνοποιού. Να κάνουμε ειρήνη. Αν κάτι ακούμε, αν κάτι μας λένε, αν κάτι λέμε, να είναι προς ειρήνη. Αυτό που θα λέμε να είναι για την ειρήνη. Να μάθουμε να ενώνουμε ανδρόγυνα. Να μάθουμε να ενώνουμε παιδιά με τον πατέρα, με τη μάνα. Να μάθουμε να ενώνουμε γονείς με τα παιδιά. Να μάθουμε να ενώνουμε παιδιά και γονείς με τους πεθέρους και τους ημεθέρους. Να μάθουμε να ενώνουμε κουμπάρους με τα ζευγάρια και ζευγάρια με τους κουμπάρους. Να μάθουμε να ενώνουμε τον νονό με το βαπτισιμιό και το βαπτισιμιό με τον νονό. Να μάθουμε να είμαστε ειρηνοποιεί. Γιατί? Για να γίνομαι ευτυχισμένοι. Αυτό διγυρεύουμε όλοι. Ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Μακάρι οι ειρηνοποιεί, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ένα άλλο σημείο στην Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι όσοι εδέχθησαν τον Χριστόν, σε αυτούς λέει εξουσία δόκε

0: Εδώ και ο Θεός, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνονε παιδιά του Θεού. Εδώ βλέπουμε, για να είμαστε ειρηνοποιοί, πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού, δεχόμενοι τον Ιησού Χριστόν. Μόνο έτσι μπορεί να μισήσουμε τις εχθροπραξίες και τον πόλεμο, και μάλιστα τον συγγενικό εμφύλιο πόλεμο, που είναι ο χειρότερος του είδους. Πρέπει εσύ και εγώ, λέγει η Αγία Γραφή, για να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, να είμαστε ειρηνοποιοί, να κάνουμε το παν, να φέρουμε ειρήνη εις το ανδρόγυνο. Οι λέξεις έχουν μεγάλη δύναμη. Οι λέξεις μπορεί να δώσουν ζωή, να δώσουν θάνατο, να δώσουν ευλογία, να δώσουν κατάρα. Πρέπει με μακροθυμία και με υπομονή να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις μας μία προς μία και με σκοπό την ειρηνοποίηση. Να είμεθα ειρηνοποιοί. Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα. Όλους αυτούς τους μακαρισμούς που διαβάζουμε, το παράδειγμα μας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο ειρηνοποιός όλου του κόσμου. Ο Χριστός έφερε την ειρήνη με τον Θεό. Βλέπετε, προηγουμένως στην προχριστιανική περίοδο, δηλαδή πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο και πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, έχουμε πόλεμο ο ένας με τον άλλον, έχουμε πόλεμο με τον Θεό, διότι πολεμούμε τις αρχές και πολεμούμε τις αξίες και πολεμούμε τις αξίες που ο Θεός έβαλε στην Αγία Γραφή. Θέλουμε να κάνουμε δικά μας σχέδια, δική μας ηθικότητα, δικά μας σχέδια και προγράμματα στη ζωή. Πολεμούμε στην πραγματικότητα τις αξίες του Θεού και την ουσία, το ουσιώδες που ο Θεός έβαλε στη γη, είναι ο άνθρωπος έχει σχέση, ευνοϊκή θέση με τον Θεό και Πατέρα. Αλλά ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε μία ειρηνική θέση με τον Θεό. Λέγει, επειδή ο Κύριος πήρε πάνω Του όλο το βάρος των αμαρτιών, μας έφερε ειρηνοποίηση με τον Θεό και Πατέρα. Και τώρα, όταν προσερχόμεθα εις την προσευχή, όταν λέμε το Πάτερ ημών, τότε πραγματικά ο Θεός και Πατέρας μας μας ακούει ειρηνικώς και δέχεται την προσευχή μας, δέχεται την αίτησή μας, δέχεται το δάκρυ μας, δέχεται οτιδήποτε του αναφέρομαι, διότι πραγματικά μας ειρηνοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Και μετά από αυτό, ο ίδιος ο Θεός τώρα, ενώ είναι Πατέρας μας, δια της ειρηνοποίησης του Ιησού Χριστού, θέλει από μας να φερόμεθα σαν καλά παιδιά Του και να γίνομαι ειρηνοποιοί σε άλλους. Και τότε θα βρούμε ευτυχία και ευλογία όταν πραγματικά ειρηνοποιούμε άλλους. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί γη του Θεού. Πρέπει λοιπόν να αγαπούμε, να προσευχόμεθα, ώστε να κάνουμε ειρήνη με όλους τους άλλους και πιο πολύ μάλιστα με τους συγγενείς μας. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική εκπομπή The Greek Christian American Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11:30. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ενινών. Για τις δικές σας χριστιανικές εκπομπές, για οτιδήποτε θέλετε, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κτλ., πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με την Χριστιανική Ώρα, The Greek Hour of War.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ώρα της ελπίδας», που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Είδαμε στην περασμένη εκπομπή με το θέμα «Σταυροδρόμια», το σταυροδρόμι της ιστορίας. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα του πρώτου αιώνα και μίλησε στον Αριοπάγο, στον τόπο όπου οι αρχαίοι Αθηναίοι συζητούσαν θρησκεία, φιλοσοφία και νόμο, ο Απόστολος Παύλος τους κάλεσε σε εκείνο το σταυροδρόμι της ιστορίας τους να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, που για τους Αθηναίους παρέμενε μέχρι τότε άγνωστος Θεός. Σήμερα θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να εξετάσουμε το σταυροδρόμι της πίστης, το οποίο διάλεξαν τότε στην Αθήνα και όπως το διαβάζουμε στο 17 κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, μερικοί άνδρες που προσκολήθηκαν σε αυτόν τον Παύλο και πίστεψαν, μεταξύ των οποίων ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, η Δάμαρη και άλλοι μαζί με αυτούς. Θα δούμε λοιπόν σήμερα το δεύτερο μέρος του θέματος σταυροδρόμια, το σταυροδρόμι της πίστης. Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 έκλεισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο στη Βραζιλία. Είχαν προβλέψει ότι ο μισός πληθυσμός των 7,3 δισεκατομμυρίων του κόσμου θα παρακολουθούσαν τους αγώνες και τους 10.000 και πλέον αθλητές από όλο τον κόσμο που συναγωνίστηκαν στη σκιά του πανύψηλου αγάλματος του Χριστού του Λυτρωτή που δεσπόζει στο Ρίο. Η πατρίδα μας γιόρτασε για τα 6 μετάλλια των Ελλήνων αθλητών που έφεραν μαζί τους 3 χρυσά, 1 σημαίνιο και 2 χάλκινα. Όμως μεταξύ των 10.000 αθλητών υπήρχαν και νέοι που αγάπησαν τον Θεό περισσότερο από το χρυσάφι, το ασίμι και το χαλκό. Στην αρχή του καλοκαιριού, στους προκριματικούς αγώνες, η 24χρονη Ίγκλις Γκάρντνερ, μόλις πέρασε την τελική γραμμή του δρόμου των 100 μέτρων, γονάτισε και ευχαρίστησε το Θεό για την νίκη της. Η νεαρή αθλήτρια είχε σπάσει το ρεκόρ και έτρεξε με απίστευτη ταχύτητα, που έκανε τον κύριο ερμηνευτή του αμερικανικού καναλιού NBC Sports να πει ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες κούρσες που έχει δει στη ζωή του. Μια άλλη αθλήτρια, η 20χρονη Γκάμπι Ντάγκλας, έγινε η πρώτη μαύρη Αμερικανίδα να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο άθλημα της γυμναστικής. Η νεαρή αθλήτρια είπε: «Παίρνω πάντοτε τη βίβλο μαζί μου, καμιά φορά και δύο βίβλους όταν ταξιδεύω. Πάντοτε προσεύχομαι σε κάθε άθλημα και όταν ο διαιτητής σηκώνει το χέρι του, προσεύχομαι και επαναλαμβάνω εδάφια της Αγίας Γραφής». Μια επίσης νεαρή αθλήτρια, 23 ετών, η Αλμάζ Ανάγια, έτρεξε στα 10.000 μέτρα των γυναικών και ήρθε πρώτη. Μόλις πέρασε την τελική γραμμή, σταμάτησε και χωρίς καμία έκφραση ή πανηγυρισμό, μάλλον με δέος, έκανε το σταυρό της. Η ιδρυμήτατη κούρσα της, που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 15 δευτερόλεπτα, ήταν κάτω από 30 λεπτά, στα 29.17.45. Η Ανάγια κέρδισε το μόνο χρυσό μετάλλιο για την Αιθιοπία. Όταν αργότερα άλλες αθλήτριες αμφέβαλαν πως έτρεξε τόσο γλίγορα και μίλησαν για ναρκωτικά, η Ανάγια είχε την απάντηση. Πρώτον, είπε, προπονήθηκα γι' αυτό ακριβώς το άθλημα. Δεύτερον, δοξάζω το Θεό που μου δίνει τα πάντα. Και τρίτον, το ναρκωτικό μου είναι ο Χριστός. Χρειάστηκε οπωσδήποτε πολύ κουράγιο και μεγάλη πίστη για να δώσει η Ανάγια αυτή την απάντηση και να μιλήσει για την πίστη της στον Ιησού Χριστό δημόσια και μπροστά σε όλο τον κόσμο που την άκουγε. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να εκφράσει κανείς την πίστη του στο Θεό και πόσα εμπόδια και περιορισμούς υπάρχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάμαι όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς με 35 εθελοντές από την Αμερική για να μοιράσουμε τις δίγλωσσες και νέες διαθήκες σε ελληνική και αγγλική έκδοση που ετοιμάσαμε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μάθαμε γλίγορα ότι οι κανόνες ήταν πολύ αυστηροί και διάφοροι οργανισμοί που ήρθαν να προσφέρουν διάφορες εθελοντικές υπηρεσίες είχαν μόνο μία περιορισμένη τοποθεσία για να κάνουν τη δραστηριότητά τους. Στη δική μας περίπτωση όμως και με θαύμα που έκανε ο Θεός, λάβαμε ένα γράμμα από την Δήμαρχο της Αθήνας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το οποίο μπήκε μέσα στην Καινή Διαθήκη και αυτό έγινε η αιτία να μας δοθεί απόλυτη ελευθερία να κινηθούμε όπου θέλαμε στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι χιλιάδες, μάλλον δεκάδες χιλιάδες βίβλοι μοιράστηκαν σε Έλληνες αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ένας ξένος αθλητής που πήρε μια Καινή Διαθήκη, όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει επειδή είχε γίνει κάποιο λάθος, είπε σε μεγάλη τηλεοπτική συνέλευση που είχε ότι στην Αγία Γραφή βρήκε δύναμη και παρηγοριά να ξεπεράσει το ζήτημα αυτό. Ένας άλλος Ολυμπιονίκης της δεκαετίας του 1920 είναι ο γνωστός Άγγλος δρομέας Eric Liddell, που η ιστορία του έγινε ταινία με το όνομα Chariots of Fire και με μουσική του Έλληνα Βαγγέλη. Σε ένα νέο βιβλίο που δίνει την ιστορία της ζωής του με τον τίτλο «Για τη δόξα, η σταδιοδρομία του Eric Liddell από Ολυμπιονίκη σε μοντέρνο μάρτυρα», μαθαίνουμε τι έγινε μετά τη νίκη του στο Λονδίνο. Το 1934 ο Liddell παντρεύτηκε την Florence και απέκτησαν 3 παιδιά. Κατόπιν πήγε στην Κίνα σαν Ιεραπόστολος, μια πολύ δύσκολη χώρα στις δεκαετίες του 1930 και 40, όπου ο Liddell συχνά έμεινε νηστικός, τον έκλεψαν και τον κακομεταχειρίστηκαν. Το 1941 είδε την οικογένειά του για μια τελευταία φορά όταν τους έστειλε στον Καναδά και κατόπιν πέθανε σε μια ιαπωνική φυλακή όπου πέρασε τα 2 τελευταία χρόνια της ζωής του. Πριν πάει στην Κίνα, ο Liddell μίλησε σε κάποια συγκέντρωση και είπε σε ένα από τα κηρύγματά του «Καθένας μας έρχεται σε ένα σταυροδρόμι κάποτε στη ζωή του και πρέπει να κάνει την απόφαση υπέρ ή κατά του Κυρίου μας». Ο κόσμος δεν κατάλαβε τίποτα όταν ο Liddell αποφάσισε να μην τρέξει τις Κυριακές και αργότερα όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από το αγώνισμα και να απαντήσει στο κάλεσμα του Θεού να τον υπηρετήσει. «Σε ενθαρρύνω σήμερα, φίλε μου, να κάνεις την καλή εκλογή υπέρ του Κυρίου σου, του Ιησού Χριστού, οποιαδήποτε και οτιδήποτε να είναι το σταυροδρόμι που περνάς. Αν αισθάνεσαι ότι σε καλεί ο Χριστός να πιστέψεις Αυτόν και να Του ζητήσεις να σε συγχωρήσει και να σε κάνει παιδί του Θεού, μη διστάσεις καθόλου, αλλά κάνε την απόφαση τώρα να Τον ακολουθήσεις. Αν σε καλεί ο Θεός να κάνεις κάτι άλλο για Αυτόν και για να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στους ομογενείς μας, και πάλι σε ενθαρρύνω να μην διστάσεις, αλλά να πας μπροστά μαζί Του και υπέρ του Χριστού». Σαν τον Liddell, την Ανάγια την Γκάμπη και την Κάρτνερ. Κάνε και εσύ την καλή εκλογή. Υποσχέθηκε ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6, 37 και 40. Εκείνον που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω. Και καθένας που βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν, θα έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω κατά την εσχάτη ημέρα.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσέ μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail παπάκι greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033. Ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 ακριβώς. Ακούσατε την χριστιανική εκπομπή The Greek Hour of Hope που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Για τις διαφημίσεις σας, για πληροφορίες, για οτιδήποτε χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο εδώ στο σταθμό 727-481-0812. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Επίσης, για τις διαφημίσεις σας, ο καλύτερος τρόπος να διαφημίσετε το προϊόντο σας, την επιχείρησή σας, το εστιατόριό σας, είναι η Φωνή των Ελλήνων. Έχουμε ακροματικότητα, πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μας ακούνε, όχι μόνο στον αέρα στη Φλόριδα από τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά και από το Rocco TV και από τα υπόλοιπα που πάνε στη Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, Φιλαδέλφια, επίσης στο Καναδά, Ευρώπη κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που ξέρουν και έρχονται τηλεκατευθυνόμενοι στην πόρτα σας από τη Φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε μου για πληροφορίες και αν θέλετε να αυξήσετε τις επιχείρησεις σας. 727-481-0812.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εθιμιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική λετζέντη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunfield College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Χόρεψε στο ρυθμό.

0: χόρεψε στο ρυθμό μου.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίφ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: για τη στιγμή.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή Τρίτων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο, συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Cleaver Largo Road is Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Iso Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Iso Cleaver.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο οξακοστό εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-303-3896.

210-45-64. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββα, είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
0: Είναι κάτι που σε τραβά. Μουσική χαμός EM.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Φωτιά στο Ντέφι.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδη. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το South Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road.

Δημήτρης Φορ Ναροκοντή. Πες μου μια λέξη.

Room Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι ελάφυρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να υποδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσεις Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις. Στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά, για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν, όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά: πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλεται? Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες τρευλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα, ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια μια εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη εθνική αρχή διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεσες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύς μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα με τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό, μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επενδύσεων και Σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Πού οδηγούμαστε? Σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναδιορισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μια στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς, στα εθνικά μας θέματα, δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια, η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας. Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες. Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτό τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη όπου τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός. Το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. παράλληλα. Δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες, με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο, για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό, το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς, όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα, πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια. Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια. δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε έναν κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε έναν κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Λοιπόν, εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νεοδημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και να το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό. Ολοκληρώνεται η έκτακτη ομιλητική εκπομπή μας για τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς, ακούσαμε τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλή συζήτηση για τις επόμενες ημέρες.
0: Παρουσίασε το σχέδιο, το πραγματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας. Πολλά τα μέτρα, πολλά τα θέματα που άγγιξε. Πράγματι θα έχουμε πολλά να πούμε και αύριο, που είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη στους δημοσιογράφους. Εμείς να δώσουμε σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και στην Ευρυδίκη Γούση. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα φυλάκια Σέρο και Στρογγύλη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στις ένοπλες δυνάμεις. Τον καλύτερη, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα φυλάκια.

0: φορές από την προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε στρατηγικό αγωγό μεταφοράς πετρελαίου μετά από επίθεση με ντρόουν. Εκτείναξη των τιμών των καυσίμων σε όλον τον πλανήτη. Κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη κρατούμενου στις Σέρες. Οι συνεργοί του, βαριά οπλισμένοι και μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, αφόπλισαν τους φρουρούς. Καλάζνικοφ και σφαίρες εντοπίστηκαν σε ένα από τα αρχήματα των δραστών. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμά του κόμματος, ενώ μεταξύ άλλων εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει με ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Σύνδεση με την Θεσσαλονίκη και το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η Λίνα Μπεθάνη παρακολούθησε την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, Λίνα.
1: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε καθαρό μήνυμα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει χωρίς, όπως σημείωσε, εξαρτήσεις και να δημιουργήσει μια χώρα η οποία μας χωρά όλους. Ανέπτυξε την κοινωνική ατζέντα ο κύριος Ανδρουλάκης με το σχέδιο του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στεγαστική πολιτική, ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία, κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα για την ασφάλεια των αγροτών. Ανέπτυξε και το πρόγραμμα του κόμματος που έχει άξονα το δημογραφικό. Για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα νέο Ελσίνκι με καθαρή κόκκινη γραμμή, το διεθνές δίκαιο. Τώρα σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν τον δρόμο της προοπτικής και της ευθύνης και διαβεβαίωσε ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου θα γίνει έργο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε, Λίνα Μπεθάνη, και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Ανάπτυξη δεν μπορεί να

0: Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Τρίμερη επίσκεψη στο σύμπλεγμα της Μεγής της πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στρατιωτικά φυλάκια των νησιών, εξέφρασε την υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων για τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ στο Καστελόριζο δεσμεύτηκε για την υλοποίηση σειράς έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων.
2: Μήνυμα αποτροπής, στήριξης των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της τοπικής κοινωνίας μεταδίδει ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, το νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας, εν μέσω της όλο και κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Αποστολή του φυλακίου!
2: Στην Ίσορο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακραμάνη και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη, βρέθηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο όπου συνομίλησε με τους αξιωματικούς, τα στελέχη και τους οπλίτες και ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.
4: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Η στέγη σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς.
5: Μέσα στην επόμενη δεκαετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης.
2: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πυραβλάκα του Γρηγορόπουλος που είναι ελιμενισμένη στο Καστελόριζο. Την ίδια ώρα και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου, ο Γιώργος Γεραπετρίδης καλεί την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα.
6: Στο ζήτημα της έρευνας και πόντισης καλωδίων που συνιστά ελευθερία του δικαίου της θάλασσας, δεν χωράει μέση οδός. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς τίμημα, στο τέλος πληρώνει με τόκο.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η χώρα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων.
1: Μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Ο Πιέρος Τζανετάκος είναι στην αίθουσα σύνταξης. Πιέρο, η Άγκυρα ανακήρυξε δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, το ένα εκ των οποίων περικλεί και τη θαλάσσια έκταση γύρω από το Καστελόριζο.
7: Ναι, να θυμίσουμε επειδή καταρχάς ότι η κυβέρνηση πάντα κάθε 13η Σεπτεμβρίου, όταν δηλαδή εορτάζεται το είναι απελευθέρωση του Καστελόριζου το 1943, ήταν μάλιστα το πρώτο από τα 12 που απελευθερώθηκε τότε από τους Ιταλούς. Πάντα λοιπόν η κυβέρνηση εκπροσωπείται σε αρκετά υψηλό επίπεδο, όπως αντιλαμβανόμαστε ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί και μάλιστα τριήμερη δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, έναν έτσι πιο ισχυρό συμβολισμό φέτος, ειδικά εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας. Το μείζον, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες ουσιαστικά μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων. Το δεύτερο εξ αυτών απλώνεται ουσιαστικά νοτιοανατολικά της Ρόδου, περιλαμβάνοντας, αποκλείοντας ουσιαστικά και το Καστελόριζο. αυτό. Δια της κίνησης αυτής, Ευρυδίκη, ουσιαστικά η Τουρκία επανέφερε δυναμικά στην επικαιρότητα την αναθεωρητική ατζέντα της, σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά θέλει, μπορούμε να πούμε, να επιβάλλει έτσι και ένα αίσθημα απομόνωσης του ακριτικού νησιού από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Και επιπλέον αυτού, η Τουρκία μέσα από αυτές τις κινήσεις επαναφέρει ουσιαστικά όλη την ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι αυτά που θέλει να απαντήσει σε αυτά που θα απαντήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει προφανώς να προασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της και την κυριαρχία της. Και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει πίσω κανέναν πολίτη σε οποιαδήποτε άκρη της χώρας και αν ζει αυτός.
1: Τώρα, Πίερο, η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση με δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο να χαρακτηρίζουν ως πρόκληση την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστέλο Οριζόντιο.
7: Πράγματι, και βλέπουμε ξανά τις τελευταίες μέρες την Ελλάδα να αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα στον τουρκικό τύπο, και μάλιστα πέραν αυτού έχουμε μπροστά μας και αρκετά crash test, έτσι περιστατικά να το πούμε πιο απλά, που θα δοκιμάσουν ξανά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρώτο εξ αυτών είναι προφανώς η διαδικασία για τις έρευνες, την επανεκκίνηση των ερευνών για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, του που έχουμε πει πολλά γι' αυτό όλους αυτούς τους μήνες, που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Η γαλλική παρουσία στο έργο δίνει ιδιαίτερη ειδικό βάρος, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν δείχνει τίποτα προς το παρόν τουλάχιστον ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω στην δική της παρέμβαση στην περιοχή. Περιμένουμε και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και θα δούμε από εδώ και πέρα αν θα λειτουργήσουν οι διάβλοι επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, έτσι ώστε η ένταση να παραμείνει τουλάχιστον σε ρητορικό ή διπλωματικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Πέρος Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα πάμε τώρα, όπου οι αρχές ερευνούν τυχόν συγκάλυψη και αλλίωση στοιχείων. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων για την ώρα άφηξη στο ιατρείο, το κενό 87 λεπτών και η καθυστερημένη κλίση στο ΕΚΑΒ εκθέτουν τους γιατρούς, ενώ η έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνει πως η διαδικασία είχε αρχίσει κανονικά.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
8: Όπως προκύπτει από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο γνωστός τραγουδιστής παρέμεινε στο ιατρείο πολύ περισσότερη ώρα από τα 25 λεπτά που ισχυρίστηκε η γιατρός. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία ντοκουμέντο, από την έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης προκύπτει ότι λειτουργήσε 42 λεπτά και ότι η έναρξη θεραπείας έγινε στις 2 και 4. Την ώρα δηλαδή που σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο.
9: Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος. Μετά από τον έλεγχο που έκανε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι ο τελευταίος ασθενής αυτού του μηχάνημα ξεκίνησε τη θεραπεία στις 2 και 14 το μεσημέρι και είχε μια διάρκεια θεραπείας 42 λεπτά.
8: Σύμφωνα με τη γραμματέα, στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής επικράτησε σύγχυση για 45 λεπτά. Και οι δύο γιατροί μπαινόβγαιναν προσπαθώντας να κάνουν κάρπα στον τραγουδιστή και έπειτα από 3 τέταρτα τη ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στις 5 παρατέταρτο. Ο 58χρονος παθολόγος κατέθεσε πως ήταν αυτός που του έκανε κάρπα μέχρι την προσέλευση των διασωστών του ΕΚΑΒ. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού διαπιστώθηκε πως από τις 2 παρά 1 έως και τις 2 και 43 βρισκόταν σε καφετέρια με συνεργάτητά του, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε επέστρεψε. Η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια του κάρπα χρησιμοποίησε και απεινιδωτή δίχως αποτέλεσμα. Ο ίδιος όμως, όταν έφτασαν οι διασώστες, τους είπε ότι ο απεινιδωτής ήταν χαλασμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του γιατρού διαγραμμένη φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ακριβώς η ημερομηνία λήψης της. Εντοπίστηκε διαγραφή το ραντεβού από τους υπολογιστές του ιατρείου, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντο, ότι έγινε εξονυχιστικός καθαρισμός από το ιατρικό προσωπικό του ιατρείου μετά την παραλαβή του Γιώργου Μαζονάκη από το ΕΚΑΒ.
10: Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
8: Ένα κρίσιμο στοιχείο για τις αρχές είναι και η στάση που τήρησε ο γιατρός. Κατέθεσε προανακριτικά ότι αν και ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση, η ίδια προχώρησε στη διαδικασία χωρίς να προηγηθούν άλλες εξετάσεις ή καρδιογράφημα, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως διαπιστώθηκε από τους ιατρικούς φακέλους που κατασχέθηκαν. Είναι μια διαδικασία που δεν ακολουθούνταν για κανέναν.
1: Οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μαζί μας στο στούντιο ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Θοδωρή, τι θα ισχυριστούν οι δύο κατηγορούμενοι?
11: Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πούν πως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιήσει την ύπαρξή τους στον ιατρικό σύλλογο και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025, για το δεύτερο θα ισχυριστούν ότι είχε κανονιστεί να γίνει αυτοψία τώρα το Σεπτέμβριο. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της σύζυγου του και πως δεν είχε καμία σχέση με το ραντεβού που κλείστηκε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός αναμένεται να υποστηρίξει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού και την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα, η κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, θα υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις οι οποίες πέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των στιγμών και πως, μετά την κατάληξη του τραγουδιστή και πως δεν υπήρξε δόλο στον τρόπο που ενήργησε.
1: Παρ' όλα αυτά, ο δικηγόρος της οικογένειας φέρεται ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
11: Ακριβώς, από την πλευρά του συγγενής του Γιώργου Μαζονάκη θα δηλώσουν στο ανακριτήριο των συνειρών τους παράσταση πως υποστήριξη και μεταξύ άλλων θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις όπως άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Βεβαίως, ως προς το τελευταίο, ήδη στην Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών τρέχουν την ανάλυση των τηλεφώνων και των ψηφιακών πιστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Ακούσαμε ότι έχει γίνει ήδη και ανάκτηση κάποιων δεδομένων που έχουν σβηστεί, όπως το ραντεβού που είχε σβηστεί στον υπολογιστή, φωτογραφία που υπήρχε στο κινητό με τον Γιώργο Μαζονάκη να είναι στο κρεβάτι του ιατρίου, ώστε να δοθούν περισσότερες απαντήσεις στο ανακριτή, αν είναι δυνατόν μέχρι και την Δευτέρα. Για να μπορέσει, ο στόχος είναι να μπορέσει όσο μπορεί ο χρόνος ακριβώς να καθοριστεί, ο χρόνος τόσο της κατάληξης του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και ο χρόνος που ακολούθησε των παραλήψεων που ακολούθησαν από τους δύο γιατρούς μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο ΕΡΤ News και τη Σμαράγδα Γορογιάννη μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για όσο εντόπισε στον έλεγχο που έκανε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, οι πρακτικές που ακολουθούνταν ήταν μάλλον θολές. Όπως καταδεικνύεται, οι γιατροί προέβαιναν στις πράξεις πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε καν ο απαραίτητος καρδιολογικός έλεγχος. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσαν ακόμη αντιφάσεις και ανακολουθίες στα λεγόμενα της γιατρού. Ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 2025 με αφορμή μια καταγγελία ότι είχε προσαρτηθεί ένα εξάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα. Ο δεύτερος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025 και στο χώρο του ιατρείου δεν βρέθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο τρίτος έλεγχος έγινε το 2026, στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από τον έλεγχο που έκαναν οι ελεγκτές γιατροί μαζί με το κλιμάκιο των αστυνομικών, διαπιστώθηκαν ευρήματα στον καναπέ του ιατρείου και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς να λειτουργούν.
13: Βρήκα στον καναπέ μία γόπα από ένα άϊκος, βρήκαμε και κάποιες σταγόνες αίματος και ένα σημείο στο οποίο ήταν κάπως λερωμένος ο καναπές. Το και επίσης τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν ομολογείται κανένα ιδιωτικό ιατρείο να έχει.
12: Η κυρία Λεωνάρδου ζήτησε από τη γιατρό να της κάνει δοκιμαστική επίδειξη της προετοιμασίας της διαδικασίας στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς η ίδια η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη το ισχυμικό επεισόδιο κατά τη φλεβοκέντηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία 42 λεπτά.
13: Η γιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
12: Η ελεγκτής γιατρός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε στους φακέλους των ασθενών του ιατρείου πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.
13: Ναι, εγώ η ίδια ρώτησα τη συνάδελφο, επειδή αυτά σας λέω είναι σοβαρές πράξεις ιατρικές, εάν κάνουν εντελεχή ιατρικό καρδιολογικό έλεγχο, αν έχουν έστω ένα καρδιογράφημα, μου είπε όχι.
12: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι είχε εκδώσει βεβαιώσεις λειτουργίας για ένα παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο χωρίς ειδικότητα. Η διενέργεια πλασμαφαίρεσης αντιθέτως δεν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο ιδιωτικό χώρο. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις στην υγεία προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας.
14: Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει ο καθένας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού.
12: Η γιατρός που κατηγορείται ανέφερε ακόμη στους ελεγκτές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχαίου εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις συναυλίες του.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους Χούθη της Ιεμένης να καταλαμβάνουν στρατηγικές περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες ελέγχουν πλέον σημαντικό μέρος της ακτογραμμής αλλά και νησιά. Την ίδια ώρα η επίθεση δέχθηκε ο στρατηγικός.
15: Χριστιανά, μια κούφτα ήλιο.

Α, καλωσορίσουμε όλους τους φίλους ακροατάς που μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι wpso.com. Μαριάννα Χατζοπούλου.

Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμπος.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγκεράτσα.

0: Ήταν η Χριστιανά με το... Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lulurgas, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sound Pete Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Αγάπησέ με.

Άγγελος Διονυσίου. Τρελά μου μάτια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο.

0: δίχως με.
1: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, αφού την αγαπάς.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μαρινέλα, όταν λες αγαπώ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γιαρέμ, Χριστιανά.

0: και αγωνία. Τίτλος τραγουδιού Σαμαρκού.
1: Τι να πάρω, τι να βρίσω, κάποιον πρέπει να πουλήσω. Οι γιατροί και δικηγόροι μου τα παίρνουν με το ζόρι. Κάπως πρέπει να αντιδράσω, κι όλα αυτά να τα βράσω. Και

φελάλες 10. Είχα δω με ένα μοντέλο και μου έλεγε όλο θέλω. Και γυναίκα από σόι που ένας φίλος μου την τρώει. Το παράτησαν και δύο.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεά. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε, και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Είναι η φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Πάμε τώρα με ένα τραγούδι. Αφήστε με.

Μαρινέλα, η αγάπη μας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγράτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το

ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Αυτά τα χέρια Μανώλης Μίτσιας. Τραγούδια που αγαπήθηκαν.

Μανώλης Νίτσιας. Δίος Ανθόσπαρτος. Τα καλύτερα μας τραγούδια, λαϊκές επιτυχίες μόνο από το δικό σου σταθμό WBESO. Από την λιόλουστη και ζεστή Φλόρια. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτσος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Και τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννης Πουλοπόλος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: από τον ελληνικό 24ωρο. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Πολύ Κρεμαλίδη, είσαι το είναι μου.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Γιάννης Πάριος, σαν

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Άβενιου Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέβας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Τόλης Βοσκόπουλος,

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλέξιου, Ελένη.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Γιατί θέλουμε. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε, όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιάννης Φλωρινιώτης.

0: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Λευτέρης Πανταζής, Γιώργος Παναγιάς. Μουσική διαλεκτή για σας.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδη. Σε μια φανταστική λετζέδικη αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι, ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συννεφιές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Δίκη Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύση.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: βάλανες ψέματα για μένα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.